0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίνος.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Teco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 24 Ιουλίου. Όπου μέρα χαράς και γιορτής για εκατοντάδες χιλιάδες συνέλληνες συμπολίτες, των οποίων ξεκινάει η καλοκαιρινή άδεια. Είπαμε, γίνεται από το πρωί χαμό στην Μπούκα του Πειραιά και στη Ραφίνα. Έχει κίνηση και γενικότερα αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση και σε εθνικές συνέχεια. Το μεγάλο κύμα των αδειούχων, αυτό που λέω Ιούλιο-Αυγούστου, είναι ένα πράγμα αυτό. Τύπου σε Ρέτη, Κατερίνα, δες παράδειγμα. Φεύγουν σήμερα και ποιος τη χάρη τους. Καλά να περνάτε, να γεμίσετε μπαταρίες, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τις βουτιές σας. Το ίδιο εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά και στον Άγγελο Ξεζωνάκη, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση νωρίτερα. Ο Άγγελος είναι ένα νέο παιδί 18 χρονών που κατάφερε με διάβασμα, καλό φαντάζομαι, θα μας πει ο ίδιος, να περάσει στην Οδοντιατρική Αθηνών σε πολύ καλή σειρά, με 19.000 μόρια. Για πες μας λοιπόν, Άγγελε, είχε πολύ διάβασμα το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν, υπήρχαν μέρες που είχε πολύ διάβασμα, υπήρχαν μέρες που είχε μόνο ξεκούραση, γιατί δεν γίνεται να κρατάς συνεχόμενα για πολλές μέρες το ίδιο μοτίβο, γιατί απλά βαριέσαι μετά από λίγο.
0: Ναι.
1: Γενικά εγώ είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά αυτό που είπε και το προηγούμενο παιδί είναι πολύ σημαντικό, πως δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή άμα το δεις σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως, αντίθετα με το προηγούμενο παιδί που είπε πως ξεκίνησα να διαβάζει περισσότερο, εγώ δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
0: Ήσουν προετοιμασμένος. Καλά, ήσουν καλά προετοιμασμένος.
1: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο.
0: Τώρα.
1: Μόνο αυτό. Ήθελα να καλές επαναλήψεις.
0: Να τα φρεσκάρεις. Τώρα,
1: αυτό.
0: Να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, πήγαινες και φροντιστήριο, έκανες φροντιστήριο?
1: Πήγαινα για φροντιστήριο, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η αλήθεια, εγώ επειδή ήμουν και σε ιδιωτικό σχολείο στο Ροδιόν Παιδεία εδώ στη Ρόδο,
0: mm-hmm.
1: Ήταν
0: καθοριστική. Α, είσαι Ροδίτης,
1: Ναι, είμαι από τη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Το υπέροχο αυτό.
1: Ήταν καθοριστική η βοήθειά του.
0: Του σχολείου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι εάν, ας πούμε, δεν πήγαινες φροντιστήριο, πιστεύεις ότι θα είχες την ίδια επιτυχία?
1: Αναλόγως. Γιατί άμα δεν πήγαινα φροντιστήριο, θα ήταν διαφορετική οργάνωσή μου, διαφορετικό το πρόγραμμά μου και σίγουρα πιστεύω θα δίνα περισσότερο κόπο για να πετύχω τον στόχο μου.
0: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Χρειαζόταν πολύ προσπάθεια.
0: Πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Να σε ρωτήσω το εξής, επειδή έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση τώρα για το Εθνικό Απολυτήριο κλπ. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος? Δηλαδή είχες επικεντρώσει στο διάβασμά σου για το πανεπιστήμιο και αισθανόσουν το σχολείο ως βάρος, ως μια περιττή διαδικασία, ας πούμε, κάπως έτσι?
1: Κοιτάξτε, εγώ αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου την κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου, και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι στη σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα από έναν καθηγητή που σου δώσει μια άλλη άποψη.
0: Πες μου κάτι ακόμα, το ρώτησα και τον Νίκο νωρίτερα. Τα θέματα φέτος, γιατί είστε και στην ίδια ομάδα, στην ίδια κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Τα βρήκες εύκολα, δύσκολα, ζόρικα? Δεν μιλώ για σένα, τα 19.000 μόρια μιλούν από μόνα τους. Γενικά ρωτώ να πεις.
1: Μια έκθεση ήταν καλά τα θέματα, όπως είχαν πει και τότε όλοι. Μετά η βιολογία ήταν τσιμπημένη.
0: Είχε
1: πιο πολύ συνδύαζε. Όχι τόσο δύσκολα, απλά άλλαξε λίγο η νοοτροπία της εξέτασης. Έγινε πιο πολύ να χρησιμοποιήσει κριτική σκέψη. Έφυγε από την κλασική παπαγαλία που λέγανε, που είναι παπαγαλία η βιολογία. Δεν ήταν έτσι φέτος. Στη χημεία ήταν υπέροχα τα θέματα, προφανώς. Το είχα και από πολλούς συμμαθητές μου, το είδα. Ήθελαν χρόνο για να μπουν τα θέματα. Και στη φυσική πολύ εύκολα. Κατά την άποψη πολλών ήταν εύκολα στη φυσική φέτος τα θέματα.
0: Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για λίγο για τα όνειρά σου. Εσύ πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια, όταν με το καλό έχεις τελειώσει τη σχολή σου, ενδεχομένως στο εύχομαι αν το θέλεις και εσύ να έχεις κάνει ένα μεταπτυχιακό, σκέφτεσαι τον εαυτό σου ας πούμε με ένα τροχό σε ένα οδοντιατρίο να ασχολείσαι με τη σωματική υγιεινή των ανθρώπων που είναι και ο καθρέφτης της υγείας τους, έτσι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Είναι ο καθρέφτης της υγείας. Ή θέλεις να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, ας πούμε, ασχοληθείς με την έρευνα, δεν ξέρω τι.
1: Μα όχι, τον τροχό θα πάρω κι εγώ, φαίνεται. Γιατί, θα σας πω, ο αδερφός μου, είδω μεγάλος, είναι οδοντίατρος. Δουλεύει.
0: Α, υπάρχει οικογενειακή παράδοση. Μάλιστα.
1: Ναι, και ναι. Ο αδερφός μου που πέρασε πέρυσι και εκείνος στην οδοντιατρική στην Αθήνα, τώρα θα είμαστε μαζί. Στην ίδια βόλη θα φυτούμε μαζί.
0: Σοβαρά, αυτό
1: οπότε
0: είναι.
1: Οπότε μετά θα. Εγώ πώς οραματίζομαι τον εαυτό μου, οραματίζομαι τον εαυτό μου μαζί με τα δύο μου αδέρφια να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Θα έχετε πολύ ιατρείο, ξεζωνάκιδες, θα είστε οι πιο ονομαστοί οδοντίατροι στη Ρόδο. Και εύχομαι και αλλού. Από καρδιά στα καλύτερα, εύχομαι, Άγγελε. Συγχαρητήρια και τώρα να ξεκουραστείς, γιατί το έχεις ανάγκη, υποθέτω. Να κάνεις διακοπές και να τις απολαύσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια και πάλι. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Άγγελος Ξεζωνάκης με 19.000 μόρια στην Οδοντιατρική Αθηνών. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και στα δύο παιδιά με τα οποία μιλήσαμε είναι επειδή πάρα πολύ εύκολα αφορίζουμε τη νέα γενιά. Άκουγα και τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο που το σχολίαζε τις προάλλες πριν από μια-δυο μέρες. Εγώ άκουσα παιδιά συγκροτημένα, παιδιά με άποψη, παιδιά όρημα, παιδιά στοχοπροσιλωμένα. Θα μου πεις εντάξει δεν είναι όλοι έτσι, μα στην κοινωνία δεν είναι όλοι οι ίδιοι άνθρωποι. Προσωπικά όμως πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα ότι οι νέες γενιές είναι πάντα καλύτερες από τις προηγούμενες. Είναι διαφορετικές σίγουρα. Πάντα οι μεγαλύτεροι αισθανόμαστε ότι οι πιτσιρικότεροι, που λέει και ένας φίλος, είναι άμυαλοι, είναι επιπόλαιοι, είναι ανώριμοι, δεν παίρνουν στα σοβαρά τίποτα. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μια αυταπάτη. Βεβαίως η επιπολαιότητα πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικότητα ή και μια μάσκα στην ανάγκη της υπηρεσίας της ανεμελιάς. Όμως το βλέπουμε, το ζούμε, αποδεικνύεται από τα ίδια τα πράγματα, από την ίδια τη ζωή, ότι οι γενιές που έρχονται είναι πάντα ή σχεδόν πάντα καλύτερες από αυτές που φεύγουν. Και ολόψυχα λοιπόν εγώ θα ευχηθώ σε αυτά τα παλικάρια και τα κορίτσια και τα παλικάρια τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πέτυχαν το στόχο τους μπαίνοντας, μάλλον επιτυγχάνοντας την εισαγωγή τους σε μια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που την ήθελαν και τους άρεσε, αλλά και σε όσους σκοπεύουν να το προσπαθήσουν για δεύτερη φορά ή να κάνουν κάτι άλλο, να πετύχουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους με αποφασιστικότητα, με θέληση και κυρίως με θετική ενέργεια, να αγαπήσουν αυτό που θέλουν να υπηρετήσουν και να το υπηρετήσουν με πάθος και να είναι γερά και δυνατά όλα τα παιδιά μας, γιατί αυτά είναι το αύριο της πατρίδας και το αύριο της πατρίδας πρέπει να το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Όχι να το αφορίζουμε και να το ξορκίζουμε. 8 και 41 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές στον ήχο. Το ωραιότερο χαμόγελο εδώ της γειτονιάς και όχι μόνο. Χαρά Γιαννοπούλου. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη και στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Βροχή τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είτε μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα αφού πρώτα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις. Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο σας, είτε μέσω Facebook. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση, μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο Γιώργος ο Παντελεήμων στέλνει συγχαρητήρια στα παιδιά που πρότευσαν και στους υπόλοιπους που θα πρωτεύσουν αργότερα στη ζωή τους. Καλημέρα στον Αβραμ, ο οποίος συμφωνεί με όσα έλεγα για τις κάμερες. Να σε καλά, συμφωνούμε γενικά. Αβραμ, να το προσέξουμε και οι δύο αυτό. Σε πειράζω, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καθημερινή επικοινωνία και τα τόσο ενθαρρυντικά μηνύματά σου. Καλημέρα στον Γιώργο το Θύμιο, ο οποίος μας στέλνει 4 υπέροχες φωτογραφίες από την υπέροχη Καβάλα. 25 βαθμοί Κελσίου, λέει, ήλιο όλη τη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά τα λόγια. Χαίρεται που δίνουμε βήμα και λόγο στα νέα παιδιά που πέτυχαν τις Πανελλήνιες. Είναι αυτονόητη υποχρέωσή μας. Στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στις κόρες του, στην κατασκήνωση που βρίσκονται στη Θάσο, στη σύζυγο, τη Μαρία Σαββίδου, και στους φίλους ακροατές, Σταυρούλα Λασιώκη, Χρήστο Μαυρίδη, ναι, Χρήστο Μαυρίδη, Εύη Μαργαρίτη, Κώστα Παϊγονόμου, Βαγγέλη Αργυρίου. Τι λες τώρα? Τους κρατάμε στην τροφιά τα πρωινά καθώς πηγαίνουν στην εργασία τους. Να σε καλά, Γιώργο μου, ελπίζω να σ' άκουσαν. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την επικοινωνία που έχετε μέσω της εκπομπής. Καλημέρα και στην Ελίζα την Παπαδοπούλου. Έχει και τα καλά του, λέει ο καιρός. Λίγη βροχούλα στα χωράφια, λίγη δροσούλα στους αγρότες που μαζεύουν ροδάκινα δεν είναι κακή. Όχι, βρε Ελίζα, προς Θεού. Κάθε άλλο παρά κακή είναι. Κακές είναι οι καταιγίδες, οι μπόρες, τα χαλάζια, οι αέριδες. Που μας παίρνουν και μας σηκώνουν, αυτά είναι τα ζόρικα μέσα στο κατακαλό καιρό. Καλημέρα στον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμά του και στη Μυρσίνη. Τι όμορφο όνομα. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Σκάλα Λακωνία, στην Ελένη την Παπαβασιλείου και στον Δημήτρη τον Παρίσι. Άλλος Δημήτρης. Πέσαμε σε Δημητράδες σήμερα. Πολλά πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook από τους γκρούπις της εκπομπής μου, της εκπομπής μας εδώ, τις πρωινές διαδρομές. Θα ξεκινήσω να τα διαβάζω ακριβώς για να μην έχουμε γκρίνιες και αμέσως μετά θα πάω στα πρώτα σέλιδα. Γκρίνιες δικαιολογημένες, δεν σας κακίζω όταν δεν διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα τον Κοντογιάννη. Λέει, ακούγοντας τους νέους είναι ό,τι καλύτερο το ξεκίνημα του πρωινού. Γεμίζεις ελπίδα και αισιοδοξία. Έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κώστα μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Γρηγόρη μου, θα σου απαντήσω στο μήνυμά σου, γιατί είναι προσωπικό το ερώτημα, οπότε δεν χρειάζεται να τα λέμε δημοσίως αυτά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στην Ποθητή τη Βάλβη, γεια σου, Ποθητή, να σου πω. Μας ξελογιάζουν οι φωτογραφίες που μας στέλνεις, είναι από Σαντορίνη, είναι υπέροχες. Και φαντάζομαι είναι στο Ιόγερμα, έτσι, όχι στο Ιωβασίλεμα, εκτός αν κάνω λάθος. Πάντως πραγματικά να σε καλά που μας τις στέλνεις, γιατί αν μη τι άλλο μας εμπνέουνε εδώ εγκλωβισμένοι που είμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Πάλι ο Τραμπ λέει απειλή με δασμούς Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά, Αυστραλία. Υπάρχουν αναφορές για γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Είδομεν, κάτσε να είδομεν, Αλέξανδρε. Γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει αρχίσει και ζορίζει άσχημα. Λοιπόν, 8 και 46 πρώτα λεπτά, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Health News Radio 105,8.
0: Και θα πάμε στον καλεσμένο μας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα? Όχι, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα, μου λέει για να αρφάνει, και θα το κάνουμε γρήγορα. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο σήμερα: Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης: Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Επίσης, διαβάζουμε για τις βάσεις: Άλμα των βάσεων σε πολυτεχνικές σχολές, πτώσεις στις καθηγητικές. Συνολικά, λέει, 13.187 θέσεις έμειναν κενές φέτος στα ΑΕΗ, 616 λιγότερες από πέρυσι. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην κάλυψη περισσότερων θέσεων στις αεροτικές σχολές. Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνεται στις πολυτεχνικές σχολές, σε αντίθεση με τις καθηγητικές που έχουν πτώσει. Πώς να μην έχουν πτώσει, ρε παιδιά, οι καθηγητικές σχολές? Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή τώρα. Συγγνώμη, τα λέμε, τα ξαναλέμε εδώ στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Δεν χρειάζεται όμως να τα λένε οι δημοσιογράφοι. Τα λέει η ίδια η ζωή, έτσι. Όταν ένας εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος επιτελεί λειτουργήμα, έτσι, γιατί για μένα δεν είναι επάγγελμα το να είσαι εκπαιδευτικός, το να μαθαίνεις γράμματα τα παιδιά μας, τα παιδιά του κόσμου, είναι λειτουργήμα. Και τον άνθρωπο αυτόν τον αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, ως το λιγότερο από αδιάφορα, για να, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί θα είναι προσλητικό, ας πούμε. Δηλαδή, δαγκώνω τη γλώσσα μου για να μην το πω, ως παρακατιανό τον αντιμετωπίζουμε, ως τυποτένιος, δηλαδή τον αναγκάζουμε, ας πούμε, να πάει σε μια άλλη πόλη, σε μια ακριτική περιοχή της χώρας και μια ακριτική, και να ψάχνει και να μην βρίσκει σπίτι, ή ας πούμε να τον γδέρνουν εκεί οι όποιοι κερδοσκόποι έχουν ένα ρημάδι, ας πούμε, για να μείνει σε ένα αχούρι και να πληρώνει το μισό του μισθό και βάλε στο Νίκη και στα Κοινόξα και δεν ξέρω πού αλλού. Όταν τον ανταμείβουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα, αυτόν τον άνδρα που έχει λιώσει στα Βρανία με μισθούς που ντρέπομαι και να τους πω, ας πούμε. Ντρέπομαι και να τους πω, πόσο μάλλον οι ίδιοι που το βιώνουν αυτό το πράγμα και αμείβονται. Δηλαδή τι περιμένουμε, ότι τα παιδιά θα πάνε στις καθηγητικές σχολές μετά? Γιατί ακριβώς δεν βλέπουν από τους γονείς τους τι γίνεται, ή τους συγγενείς τους, ή τους γείτονές τους, τους φίλους τους? Και το αναφέρουμε, ας πούμε, ως... Ναι, έπρεπε να ντρεπόμαστε ως κοινωνία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να ντρεπόμαστε ως κοινωνία που αντιμετωπίζουμε ως απόβλητους, ας πούμε, τους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Είναι αδιανόητο. Και από την πλευρά της πολιτείας, που τους αξιολογεί και τους ανταμείβει με μισθούς αχαρακτήριστους, αλλά και από την πλευρά συνολικότερα της κοινωνίας, η οποία διαρριγνεί τα ημάτια της όταν δεν την αφορά το θέμα. Γιατί όταν την αφορά, δηλαδή όταν είσαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και πρέπει να τον νοικιάσεις σε καθηγητή, σου κακοφαίνεται, γιατί θες το καλοκαιράκι να το δώσεις σε Airbnb και να οικονομήσεις. Και το χειμώνα τον γδέρνεις τον άνθρωπο αυτό. Άρα υπάρχει μια συνευθύνη, νομίζω, στο φαινόμενο. Άρα μην κλαίμε μετά επί των αποτελεσμάτων και επί των ερυπείων, λέω τώρα εγώ. Διαβάζω επίσης την Καθημερινή, εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά. Να σας διαβάσω, εγγενιάστηκε χθες αυτοκινητόδρομος που διασχίζει την κεντρική Ελλάδα, διευκολύνοντας τη σύνδεση με τις Θεσσαλικές πόλεις και τη Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι από τη Λαμία μέχρι και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Η απόσταση Αθήνας Γρεβενών και Αθήνας Μετσόβου θα μειωθεί σε 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και την Κοζάνη μόλις 4,5 ώρες. Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση.

0: στα διαμερίσματά μας, να χαζεύουμε τηλεόραση, ας πούμε, όπως η στερεοτυπική εικόνα επιβάλλει για τον παππού ή τη γιαγιά. Εγκλωβισμένος με την κουβερτούλα του, να κάθεται στην πολυθρόνα του και να χαζεύει τηλεόραση, προσπαθώντας να καταπνίξει την ανία του. Όχι βέβαια. Οι σημερινοί 65άριδες δεν έχουν σχέση με τους 65άριδες πριν από 20 ή πριν από 30 χρόνια και πριν από 10 χρόνια. Είναι ταξιδιάρες ψυχές που μεγάλωσαν με ροκ μουσική. Αγαπάνε τα ταξίδια, αγαπάνε τις τεχνολογίες. Ξεχάστε τον παππού και τη γιαγιά που ξέρατε στα παραμύθια ή σε κάποια τηλεοπτικά σύριαλ. Η τρίτη ηλικία σήμερα είναι αλλιώς και το αποδεικνύει και πολύ καλά κάνει. Η φίλη μου η Ευγενία, ας πούμε, είναι τέκνο φρικ. Δεν υπάρχει εργαλείο των νέων τεχνολογιών. Εδώ μας στέλνει καθημερινά την καλημέρα της που να μην το ξέρει και να μην το χειρίζεται. Γεια σου ρε Ευγενία. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο Βάσης 2026, δεύτερη ανάγνωση, αποκρυπτογράφηση. Ποιες απογειώθηκαν, ευελπίδων σώματα, αγρονόμων, τοπογράφων, μηχανικών, μηχανικών, γεωπληροφορικής, MEP, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ποιες υποχώρησαν, επιστήμης φυτικής παραγωγής. Παιδιά, αυτή ήταν η πρώτη σχολή που είχα πετύχει εγώ. Την εγκατέλειψα γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι εκείνα τα χρόνια τότε που είχε το άγχος των γονιών να μπει σε μια σχολή το παιδί, να μπει σε μια σχολή, είχα δηλώσει και εγώ φυτική παραγωγή. Εκεί με έριξε η μοίρα, στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ένας άνθρωπος γεννημένος στην Αθήνα που το μοναδικό δέντρο που είχε δει στη ζωή του ήταν η νερατζιά στο απέναντι πεζοδρόμιο, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το φύλλο της ελιάς από το φύλλο της μηλιάς, ούτε καν το δέντρο. Τι να κάνει στη φυτική παραγωγή, εκεί με έριξε η μοίρα, κάθισα κάποιους μήνες, έκανα ωραιότατες διακοπές στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψα στην Αθήνα. Γιατί με καταχέριασαν η μάνα και ο πατέρας μου, λέγανε καλή πλάκα, αλλά πρέπει να κάνεις καμιά δουλειά. Και εκεί με περίμενε κάπου το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Άστο, άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Ποιες σχολές έμειναν στάσιμες? Λογιστική και χρηματοοικονομικά, γεωλογίας και περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ, νομική Αθήνας. Αυτές μείναν στάσιμες. Ποιες έκαναν έκπληξη? Μαθηματικό Καστοριάς. Εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών. Και φυσικό Καβάλας. Μάλιστα. Διαβάζω επίσης τα νέα. Ασπίδα σε τρία χρόνια, το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας. Εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ ότι ο αεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δις ευρώ και τι θα περιλαμβάνει. Διαβάζουμε επίσης Οδύσσια όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Έφηβοι, ντόμινο απαγορεύσεων για τα social media, τι ισχύει στην Ελλάδα. Και για το Ριάντ, ένας όρος που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε εφημερίδες. Θα περάσουμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα συνέχεια, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνουν από το Control, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο. Το νου σας ρε μάλια, το νου σας. Σήμερα λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Κοιτάξτε, μην έχουμε καμιά κακοτοπιά, διότι παραμονεύουν τα πρόστιμα. Το νου σας. Πάμε στον κύριο Τσάπαλο. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λίγη προθεσμία σήμερα και δεν θα δώσετε και παράταση.
1: Λίγη προθεσμία πράγματι. Έχει ήδη δοθεί μια
0: παράταση
1: εβδομάδος.
0: Θυμάμαι ότι ήταν στα κάγκελα οι λογιστές και ζητάγανε παράταση. Ναι.
1: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί

0: η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς, υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Mm-hmm. Άρα λοιπόν το νου σας, θα ξαναπώ εγώ για μια ακόμα φορά. Τώρα, κύριε Τσάπαλε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, γιατί είδαμε αυτές τις μέρες μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση σε σχέση με ένα ηλεκτρονικό τευτέρι, να το πω, μην παρεξηγηθώ, στο οποίο θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να βλέπει το σύνολο των χρεών του. Ωραίο αυτό, ναι. Και ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε τι είναι και από πότε θα εφαρμοστεί?
0: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτύπωσης των οφειλών μας απέναντι στο δημόσιο, αλλά απέναντι και απέναντι σε χρηματοπιστωτικούς φορείς, τραπεζικούς φορείς και το καθεξής. Ένας ολοκληρωμένος τηρεσίας, αν μπορώ να τον βαφτίσω έτσι. Αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για φυσικά τον πολίτη ο οποίος θέλει να πάει να αιτηθεί ενός δανείου από μια τράπεζα. Με δική του συνένεση η τράπεζα μπορεί να αντλήσει στοιχεία των οφειλών του, ούτως ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα και να του κάνει μια βελτιωμένη ενδεχομένως πρόταση δανειοδότησης με βάση τα στοιχεία της πιστολογικής του ικανότητα. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αντιστοίχως και για το δημόσιο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο να ξέρουμε σε πραγματικό χρόνο κάθε πολίτης τι ακριβώς οφειλές έχει, προς ποιον φορέα, προς ποιον οργανισμό, τι διάρκεια είναι αυτές οι οφειλές, από πού προήλθαν, αν είναι ληξιπρόθεσμες,
1: θα είναι και τα ασφαλιστικά μέσα, θα είναι και τα ασφαλιστικά όλα.
0: Θα είναι η πλήρη εικόνα για τα πάντα. Και σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι αποσπασματική. Δηλαδή, θέλουμε να μάθουμε τις οφειλές μας απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για παράδειγμα, κάνοντας μια αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα.
1: Να πούμε ότι και χωρίς αίτηση, εγώ να το πω, υπάρχει ηλεκτρονική εφαρμογή μια τράπεζα. Νομίζω ότι δεν είναι ντροπή και σιγά και τη διαφήμιση να το αναφέρουμε. Η Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει, αν είσαι δανειολήπτης, σου δείχνει το σύνολο των χρεών που έχει στα δάνεια. Και στην Πειραιώς γίνεται αυτό από ό,τι ξέρω.
0: Υπάρχει όμως και το εξής. Ναι. Υπάρχει και το βλέπουμε αυτό από την εμπειρία μας στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις οφειλές τους. Mm-hmm. Δηλαδή, τι εννοώ. Πάνε να κάνουν μια μεταβίβαση ενός ακινήτου και τους εμφανίζονται οφειλές, για παράδειγμα, από δημοτικά τέλη. Ναι. Ή από οφειλές στο ΚΕΑΟ.
1: Αυτά εδώ που τα λέμε είναι και δύσκολο να ξέρετε. Γιατί είναι με τους Δήμους, είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Ενώ τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν.
0: Θα έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς. Θα έχουν τη δυνατότητα. Άρα αυτό δημιουργεί και καλύτερες συνθήκες απομείωσης του χρέους σε βάθος χρόνου.
1: Από πότε, κύριε Τσάπαλε, αυτό?
0: Θα ξεκινήσει άμεσα. Είναι σε φάση υλοποίησης το πληροφοριακό αυτό σύστημα. Το χρειαζόμαστε και εμείς και οι πολίτες και οι χρηματοπιστωτικοί φορείς για να γίνει έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά.
1: Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι σε λειτουργία.
0: Εντός του 2026 επιθυμούμε να τεθεί σε λειτουργία. Ενδεχομένως και νωρίτερα. Mm.
1: Θα μου πείτε και κάτι τελευταίο, έτσι για ένα λεπτάκι, ενάμιση. Υπάρχει μια ολόκληρη φημολογία γύρω από το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι υπό επεξεργασία ακόμη. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί κανείς λεπτομεριακά. Όμως, τους βασικούς άξονες, δηλαδή η στόχευση θα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί θα δώσετε έμφαση κυρίως.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι έχουμε με βάση τα τωρινά πάντα δεδομένα κατοχυρωμένο περίπου ένα εξασφαλισμένο, μάλλον να το πω καλύτερα, ένα περίπου δισεκατομμύριο ευρώ για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Εμείς διαβάζουμε ότι θα είναι 1,5, 2, λένε κάποιοι, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα με αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή είναι 1 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε μέρα με την ημέρα να ανέβει το ποσό αυτό και μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής, της αδειλωτής εργασίας και της καλής πορείας της οικονομίας και λόγω της αύξησης των εσόδων από τον τουρισμό που πηγαίνει εξαιρετικά φέτος. Από εκεί και πέρα, στόχευση στον πυρήνα θα είναι ο μικρομεσαίος, θα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, τα νομικά πρόσωπα. Επεξεργαζόμαστε μια σειρά από μέτρα, όπως το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η αναμόρφωση της προκαταβολής φόρου, περαιτέρω βελτιώση στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών και περαιτέρω μειώσεις στο ασφαλιστικό κόστος τους, ούτως ώστε ακριβώς να τους βοηθήσουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σήκωσαν και το βάρος των μνημονίων και της κρίσης, αλλά και το βάρος της ανάκαμψης με ταλαιπωρία πολύ εξ αυτών, γιατί το να διασυνδέσεις τα POS με τις ταμιακές μηχανές, ναι. να επιβάλλεις ψηφιακή κάρτα εργασίας, να κάνεις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις για την επιχείρησή σου. Είναι ένα αποτέλεσμα ταλαιπωρίας. Ναι. Υπήρχε ταλαιπωρία και πραγματικά ευχαριστούμε τους ανθρώπους αυτούς που έβαλαν πλάτη για να έχουμε έρθει σήμερα και να λέμε ότι περιορίσαμε τόσο πολύ τη φοροδιαφυγή και θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Πρέπει να τους ευραβεύσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Σαμύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Μαρία Λάγιου, όχι τίτλοι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ναι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Μπρεντ να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γυροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Ερτρίπολης και μια ακόμη ανοιχτή γραμμή. Αμέσως τώρα ξεκινά ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Σταύρος Ρωμαλάς στο στούντιο και στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Θα δούμε τις βασικές ειδήσεις έτσι όπως διαμορφώνεται η επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. 101,5 στα FM η Ερτρίπολης. Διαβάζετε ειδήσεις στο ertnews.gr ή ακόμα και μέσα από το Ert Echo, την εφαρμογή. Μπορείτε εκεί να εντοπίσετε ό,τι ραδιόφωνο θέλετε της Ert και φυσικά τους περιφερειακούς σταθμούς και την Ertrípolis και να ακούσετε το πρόγραμμά της. 2710-2248-57 το τηλέφωνο μας. Μετά και τις υψηλές θερμοκρασίες, σιγά σιγά υπάρχει μία διαφοροποίηση του καιρού. Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα προβλέπεται αλλαγή του καιρού με συννεφιές, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Και στην Τρίπολη και στην περιφέρεια Πελοποννήσου θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αυτές τις ημέρες και σήμερα. Προβλέπονται στην Τρίπολη το μεσημέρι νεφώσεις. Υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής τις απογευματινές ώρες. Μετά θα ανοίξει ο καιρός. Βελτιωμένος ο καιρός θα είναι αισθητά το Σάββατο και την Κυριακή. Για να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι και αμέσως μετά να εισέλθουμε στα θέματα της εκπομπής μας. Καλημέρα.

0: Μάλιστα, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δούμε βασικές ειδήσεις. Πρώτον, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα βρίσκεται στη Λακωνία το πρωί και στο Μιστρά, αλλά θα έχει συνάντηση και με αξιωματικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Θα δει και το Δήμαρχο Σπάρτης. Όλα αυτά το πρωί σήμερα ο κ. Χρυσοχοΐδης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι πραγματοποιήθηκε η τελετή φωτισμού του βράχου, του εμβληματικού ιστορικού βράχου της Μονεμβασιάς χθες το βράδυ. Συνδυάστηκε με λαμπρές εορταστικές διήμερες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Μονεμβασιάς. Έγινε και η αναπαράσταση της πυρπόλησης της Οθωμανικής Γαλέτας από τα ελληνικά πλοία. Μια λαμπρή βραδιά, πάρα πολλοί κόσμος, επισκέπτες, τοπικοί κάτοικοι, παραθεριστές. Ένα σπουδαίο έργο, ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς. Τώρα, εκτός από αυτό, έχουμε και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων ο 52ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής του Δήμου. Την Κυριακή ξεκινά στα Λαγκάδια το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας για τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή αρχίζει στη Δημητσάνα και το Θερινό Σχολείο για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, το Θερινό Σχολείο για τον Αγροτικό Χώρο. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές ακόμη άλλες εκδηλώσεις και δρόμενα. Πάντως κυριαρχεί αυτό το εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στα Λαγκάδια. Μισοβδόμαδα θα γίνει και ένα συνέδριο. Και βέβαια σιγά σιγά έχουμε και πολλές ακόμη άλλες εκδηλώσεις. Τώρα ξεκινάμε αλλιώς, γιατί οι τομεακές οργανώσεις Αρκαδίας και Λακωνίας του ΚΚΕ μαζί με τα παραρτήματα Αρκαδίας και Λακωνίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Δημοκρατικού Στρατού την Κυριακή 26 του μήνα έχουν μια εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Κοσμά της Κινουρίας. Είναι παραδοσιακός οικισμός ο Κοσμάς για τους αγωνιστές του ΕΑΜΕΛΑ, ΣΕΠΟΝ και του Δημοκρατικού Στρατού. Η εκδηλώση το πρωί της Κυριακής στις 11 το πρωί. Η κυρία Κωνσταντίνα Τσίρου, πρόεδρος της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός Αρκαδίας, χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου η κυρία Τσίρου και λέει για αυτό που θα γίνει στον Κοσμά της Κινουρίας το πρωί της Κυριακής. Την ακούμε.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026 στον Κοσμά Κινουρίας στις 11 το πρωί. Θα τελεστεί η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο στη θέση Σταυρός και στη συνέχεια στην κεντρική πλατεία του χωριού θα ακολουθήσει ομιλία με κεντρικό ομιλητή τον Ηλία Σιώρα, στέλεχος του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα. Εδώ να πούμε κάποια λόγια, γιατί ενδεχομένως πολλοί κόσμοι να μην γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τον Ιούλιο του 1943 στον Κοσμά. Η Ανατολική Πελοπόννησος εκείνη την περίοδο βρισκόταν ακόμη υπό Ιταλική κατοχή. Από τις αρχές του έτους ο Ελλάς είχε ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στην Κινουρία και στον Πάρνωνα και οι Ιταλικές αρχές παρακολουθούσαν με μεγάλη ανησυχία την ανάπτυξη των αντάρτικων ομάδων. Έτσι, αποφάσισαν να προγραμματίσουν εκαθαριστικές επιχειρήσεις. Η περιοχή του Κοσμά, να επισημάνουμε εδώ, ότι αποτελούσε σημαντικό πέρασμα μεταξύ Λακωνίας, Κινουρίας και Αρκαδίας και προσφερόταν για τη συγκρότηση αντάρτικων βάσεων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να μην πω δικά μου περισσότερα λόγια για την μάχη αυτή, καθώς υπάρχει η μαρτυρία από τον ίδιο τον στρατιωτικό διοικητή της μάχης, από την ομάδα των ανταρτών, που την συνέταξε στις 15 Δεκεμβρίου του 1945, ενώ ήταν κρατούμενος στις φυλακές της Σπάρτης. Οι Ιταλοί από το μήνα Μάη αλώνιζαν ολόκληρο τον Πάρνωνα. Συνέχιζαν τις σφαγές, το κάψιμο και τις λαϊλασίες των χωριών. Τίποτε δεν σέβονταν οι φασίστες του Ντούτσε. Γριές γυναίκες βιάζονται, σχολεία καίγονται, εκκλησίες λαϊλατούνται και ο κόσμος κρύβεται στις πιές. Ο λαός ζητά επίμονα την τιμωρία τους και στρέφει ανυπόμονα τα μάτια του στα παιδιά του, τους αντάρτες. Τη νύχτα της 26 προς 27 Ιούλη παίρνουμε την πληροφορία από το Βρανταμά πως το πρωί ο διαβόητος Φεστούτσι θα κινιόταν από το γεράκι όπου βρισκόταν προς Ζούπενα. Επρόκειτο για γνωστό τρομοκράτη καραμπινιέρο που ήταν διοικητής της Λακωνίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας και καφιόταν πως είχε πνίξει πολλές και δυνατές επαναστάσεις. Συνεχίζει εδώ, δεν θα αναφέρω όλο το γράμμα, με τις πληροφορίες που πήραμε, μας λέει ξεκίνησε με 28 παλικάρια για το Χάνι Μαρουντά. Και περιγράφει όλο το οδηπορικό και την προετοιμασία των μαχητικών ομάδων για την επικείμενη επίθεση. Συνεχίζει λοιπόν, είναι έτσι, αξίζει να υποθεί αυτό, ότι με ανυπομονησία να διακρίνει όλους μας, εγώ ομολογώ πως έχω κάποια αγωνία, λέει. Οι περισσότεροι αντάρτες είναι επονίτες, που πριν λίγο πιάναν του φέκι στα χέρια τους. Η στάση τους όμως και το πρόσωπό τους δείχνουν αποφασιστικότητα. Και είχε δίκιο στην κρίση του, καθώς η έκβαση της μάχης ήταν απίστευτα νικηφόρα για, για τις αντάρτικες ομάδες. Η μάχη του Κοσμά λοιπόν στις 27 Ιουλίου του 1943 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της εθνικής αντίστασης στην Ανατολική Πελοπόννησο. Η νικηφόρα αναμέτρηση των δυνάμεων του Ελλάς με τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις υπήρξε όχι μόνο μια σημαντική στρατιωτική επιτυχία, αλλά και γεγονός με ιδιαίτερη πολιτική και ηθική σημασία, καθώς ενίσχυσε την εμπιστοσύνη του λαού στις δυνάμεις της αντίστασης και συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη του αντάρτικου κινήματος, στον Πάρνωνα και σε ολόκληρη την Κοινουρία.
0: Αυτά λοιπόν με τον Κοσμά την Κυριακή. Έχουμε και ένα αφιέρωμα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη. Θα γίνει στη Ζάτουνα στις 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ, πάλι από το ΚΚΕ. Το στηρίζει και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Η κυρία Κωνσταντίνα Τσίρου χθες μίλησε και για αυτό το θέμα, γιατί και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, το παράδειγμα Αρκαδίας, στηρίζει την εκδήλωση στη Σάτουνα, τη συναυλία που θα γίνει στις 31 Ιουλίου. Την ακούμε εκ νέου τι είπε για το θέμα αυτό.
1: Ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Ζάτουνας μπροστά στο Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη την Παρασκευή 31 Ιούλη στις 8 το βράδυ, λίγες μέρες μετά την ημερομηνία γέννησής του. Στο πρόγραμμα της ξεχωριστής αυτής συναυλίας θα ακουστούν τραγούδια σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Άγγελου Σικελιανού, Μάνου Ελευθερίου, Κώστα Καλαντζή και του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, που τα έγραψε όσο ήταν εξόριστο στη Ζάτουνα από τον Αύγουστο του 1968 μέχρι τον Οκτώβριο του 1969. Και εδώ θα παραθέσω λίγο τα λόγια του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, που αναφέρει το τρόπο με τον οποίο μπόρεσε και πέρασε εκτός Ζάτουνα στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τραγούδια που έγραψε τότε εκεί, την πρώτη Αρκαδία. Κάποια φορά που έπρεπε να στείλουμε ορισμένα τραγούδια μου, εφαρμόσαμε ένα κόλπο της γυναίκας μου, η οποία κατάφερε να μετατρέψει τη μαγνητοτενία σε κουμπιά και να ταράψει στο πανοφόρι του γιού μας. Αυτός θα πήγαινε στην Αθήνα για ιατρική εξέταση. Τον ψάξανε. Παρά τον έλεγχο που έγινε στο παιδί, οι χωροφύλακες δεν αντιλήφθηκαν ότι τα κουμπιά έκρυβαν τη μαγνητοτενία. Και έτσι το υλικό έφτασε στην Αθήνα και από εκεί στο εξωτερικό. Τα έργα θα ερμηνεύσουν ο διεθνής λυρικός τραγουδιστής Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ιωάννα Φόρτη, καταξιωμένη ερμηνεύτρια της λυρικής σκηνής που επανειλημμένα έχουν συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και έχουν αποδώσει έργα του και υπό τη διεύθυνσή του. Στο πιάνο, ο διακεκριμένος σολίστ Αχιλλέας Γουάστορ.
0: Αυτά λοιπόν, και με αυτές τις εκδηλώσεις επιστρέφουμε στον βράχο της Μονεβασιάς και στο φωτισμό. Ακούμε κάποιες δηλώσεις που μας έδωσε η συνάδελφος Πέγκη Μπούσαλη. Ακούμε πρώτα τον κύριο Δαβάκη, τον κύριο Θανάση Δαβάκη, βουλευτής Λακωνίας, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Μια μεγάλη εκδήλωση χθες με την τελετή φωτισμού του βράχου της Μονεβασιάς. Τον ακούμε τι είπε.
2: Λαμβάνω σαν ένα θυμίαμα στη μνήμη όλων εκείνων που πριν από δύο αιώνες κατέκλυσαν, κυρίευσαν το πρώτο κάστρο της Πελοποννήσου, τη Μονεβασιά. Μία τιμή και μία δόξα σε εκείνο το γεγονός, αλλά και μία αποδοχή στο ότι με ποιότητα, με έργα προόδου και με όλα αυτά τα οποία έχουν αντίκτυπο της βουλήσης των πολιτών μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και κάτι τέτοιο είναι αυτό το αποτέλεσμα που σε λίγο θα δούμε μπροστά μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, στον Δήμο, ο οποίος επέλεξε την κυρία Ντεκό, μια εμβληματική αρχιτέκτονα στο φως, η οποία έχει να παρουσιάσει πολλά πράγματα και αποτελέσματα πάνω σε αυτό, στην περιφέρεια, στην αναπτυξιακή του Πάρνωνα, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει δείξει ιδιαίτερη προσοχή για τη Μονεβασιά.
0: Για να ακούσουμε τώρα και την κυρία Ντεκό, όπου έχει επιμεληθεί τον αρχιτεκτονικό φωτισμό, όχι μόνο στο βράχο της Μονεβασιάς, ακόμα και στην Ακρόπολη, βραβευμένη. Να τι είπε χθες το βράδυ στη Μονεβασιά.
3: Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι. Πολίτες και άνθρωποι της υπέροχης Μονεβασιάς. Σήμερα, 23 Ιουλίου, η Μονεβασιά γιορτάζει, θα ψηλώσω λίγο. Η Μονεβασιά γιορτάζει δύο φορές. Θυμάται την απελευθέρωσή της και θα δει για πρώτη φορά το βράχο της να φωτίζεται. Δεν είναι τυχαίο που οι δυο αυτές στιγμές συναντιούνται σήμερα. Και οι δυο μιλούν για κάτι που περίμενε καιρό να συμβεί. Ένα όνειρο δεκαετιών, όπως μας είχε επισημάνει ο Δήμαρχος κύριος Τριχύλης και ο Αντιδήμαρχος κύριος Χριστάκος πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν μας προσέγγισαν για τη μελέτη φωτισμού του βράχου, γίνεται πραγματικότητα σήμερα. Αν και στην αρχή ήμουν επιφυλακτική στο να αναλάβουμε τη μελέτη, το πάθος, η επιμονή και η θέληση του Δημάρχου μας μετέπεισαν, αλλά και ο ίδιος ο τόπος μας βοήθησε. Και πρέπει να πω ότι αγαπήσαμε πολύ τον τόπο και τους ανθρώπους. Εκφωνήσαμε τη μελέτη φωτισμού μετά από εκτενή έρευνα, κόπο, σε στενή συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και με απόλυτο σεβασμό στο μνημιακό και φυσικό περιβάλλον της Καστροπολιτείας και την ευαισθησία που απαιτεί ένα τέτοιο εγχείρημα.
0: Ακούμε και τον κύριο Μπερέτσο από την αναπτυξιακή Πάρνωνας, γιατί έτρεξε τη διαδικασία μετά την προγραμματική σύμβαση, ο κύριος Μπερέτσος. Να τον ακούσουμε και εδώ είμαστε, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε.
4: Απόψινή βραδιά όμως κρύβει και ένα βαθύτερο νόημα για μένα. Αν γυρίσουμε το ρολόι πίσω, στα γκρίζα χρόνια της πανδημίας, το 20 και το 21, όλοι θυμόμαστε το φόβο, την αβεβαιότητα και την κοινωνική απομόνωση. Πολλοί θα περίμεναν ότι εκείνη η πρωτόγνωρη δοκιμασία θα πάγωνε τα πάντα κάθε δημιουργική προοπτική, γεννώντας μόνο προβλήματα και αδιέξοδα. Κι όμως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Για εμάς, στον αναπτυξιακό οργανισμό Πάρνωνα, σε στενή και δημιουργική συνεργασία, καθημερινή θα έλεγα συνεργασία, με το Δήμο Μονεβάσιας, με τον Δήμαρχο τον Ηρακλή Τριχύλη, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους συντελεστές, εκείνη η περίοδος σιωπής έγινε χρόνος επόβασης μεγάλων έργων για την περιοχή. Όταν ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του, εμείς δουλεύαμε πυρετοδός και σχεδιάζαμε αυτά τα έργα που συνιστούν την τριλογία των παρεμβάσεων στη Μονεβασιά. Δεν είναι άλλο από το Μουσείο του Γιάννη Ρίτσου που εγκαινιάστηκε πέρσι τέτοιο καιρό, από το φωτισμό του Κάστρου που εγκαινιάζεται απόψε και από το Αναβατόριο για την Άνω Πόλη που θα εγκαινιαστεί με το καλό του χρόνου τέτοιες ημέρες εδώ σε αυτή την περιοχή.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής στα Ιστορικά Λαγκάδια Γορτινίας στις 25 Ιουλίου. Ο Δήμος Γορτινίας τιμά τη μουσική μας κληρονομιά και διοργανώνει το διαγωνισμό Θεσμό για ερασιτέχνες καλλιτέχνες. Έλα μαζί μας, γίνε κομμάτι της γιορτής. Δήμος Γορτινίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: Εδώ επιστρέφουμε στην εκπομπή 9 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κλείνουμε το θέμα των εγγενείων του φωτισμού του βράχου της Μονεμβασίας. Ακούμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Τερχίλη, Δήμαρχος Μονεμβασίας, στην διαδικασία των χαιρετισμών. Να τι είπε ο Δήμαρχος.
10: Τότε που ήμουν παιδάκι και πηγαίναμε δρομή πάνω στη Μονεμβάσια και πετάγαμε πέτρες από την Αγία Σοφιά κάτω, όποιος τη φτάσει στη θάλασσα, μου είχε κάνει εντύπωση αυτός ο βράχος. Άλλαξαν τα χρόνια, περάσανε, έφτασα να γίνω δήμαρχος του Δήμου Μονεμβασίας και μελετώντας ιστορικά στοιχεία κατάλαβα ότι η ιστορία και η δόξα της Μονεμβασίας οφείλεται σε αυτό το βράχο. Σε αυτό το βράχο ο οποίος έχει τραγουδηθεί και έχει περιγραφεί από μεγάλους λογοτέχνες. Και μάλιστα υπήρχε ένα θέμα πάντοτε αν θα πρέπει να φωτιστεί ή όχι και από πολλές επαφές που είχα εδώ με ντόπιους περισσότερο μου είπαν ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι δήμαρχε αυτό το έργο θα θεωρηθεί ότι είναι το μεγαλύτερο και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Κοιτάζοντας λοιπόν μια μέρα το βράχο από έξω από το τουριστικό περίπτερο νόμισα, μου φάνηκε ότι μου είπε, μου λέει, με έχει επισκεφτεί, μου λέει, εκατομμύρια κόσμος και οι περισσότεροι από αυτούς είτε είναι ποιητές, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι απλοί πολίτες, ρωτούν μεταξύ τους γιατί δεν φωτίζεται, λέει, αυτό το μνημείο. Μήπως, μου λέει, θα έπρεπε να σκεφτείς, αν είναι δυνατόν, να το βάλετε σε ένα πρόγραμμα, να με φωτίσετε και εμένα. Γιατί έρχεται, λέει, ο Καζαντζάκης και με περιγράφει σαν ένα θηρίο που παραμονεύω τη νύχτα. Έρχεται ο Κόντογλου και μου τα λέει αλλιώς, με περιγράφει. Έρχεται ο Ουράνης, άλλη περιγραφή, σαν ένας γίγαντας που κοιμάται. Έρχεται ο Ιωάννης Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος και λέει ότι μάλλον είμαι, λέει, μια ιδιομορφία της φύσης. Αλλά έρχεται, λέει, και ο Ρίτσος και με περιγράφει, λέει, κάθετος βράχος, όλη τη μέρα να πίνει το λιοπύρι και να το κρατά στα στήθια του κατά την Χριστοπέλαγος. Και εσύ, λέει, για την Καστροπολιτεία, ακουμπισμένη στο βράχο, με το στήθος ολάνυχτο στη θάλασσα, μισός δροσιά, μισό φωτιά. Μου λέει, Δήμαρχε, δεν πρέπει να φωτιστώ κι εγώ σιγά σιγά, να φορέσω τα γιορτινά μου, να με βλέπουνε το βράδυ, να μην είναι κάτι που δεν φαίνεται καθόλου. Το σκέφτηκα τότε και λέω, πρέπει να έχεις δίκιο, λέω.
0: Παραστατικός ο κύριος Τερχίλης. Να ακούσουμε και τον κύριο Κρητικό. Είναι βουλευτής Λακωνίας και αυτός έκανε χαιρετισμό χθες το βράδυ.
11: Για τη σημερινή πρόσκληση σε αυτόν τον τόπο στον οποίο έχω ζήσει 8 χρόνια. Να συγχαρώ τον Αλλιευτικό Σύλλογο Λαλούδη για την αναπαράσταση. Να συγχαρώ τον Δήμο Νομασίας για την διοργάνωση των εκδηλώσεων και όσο αφορά το αποτέλεσμα που θα δούμε, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε στο Ελευθερία Ντεκό, στην παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, υγεία εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τερχίλη, συγχαρητήρια.
0: Αυτά με τον κύριο Κρητικό και κλείνουμε το θέμα. Ακούμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό. Ξεκίνησε, είπαμε και πάλι, το θέμα το 2022, η όλη διαδικασία με την προγραμματική σύμβαση. Τότε Περιφερειάρχης ήταν ο κύριος Νίκας. Πρέπει να τα λέμε όλα. Να ακούσουμε και τον κύριο Πτωχό.
2: Τότε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, Αντιπεριφερειάρχα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, καλησπέρα και από εμένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους όσοι βοηθούν σήμερα στην συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και στην αναπαράσταση που θα δούμε στη συνέχεια. Αγαπητοί φίλοι, κάθε φορά που βρίσκομαι στη Μονεβασιά, νιώθω ότι ο χρόνος κυλάει λίγο διαφορετικά. Είναι ένας τόπος που σε κάνει να σταθείς, να κοιτάξεις γύρω σου και να συνειδητοποιήσεις πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της ιστορίας μας. Η σημερινή ημέρα, η επέτειος της απελευθέρωσης της Μονεβασιάς, μας υπενθυμίζει ότι η ιστορική μνήμη αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από φροντίδα και την ευθύνη για να τη διατηρήσουμε ζωντανή. Η Μονεβασιά υπήρξε πάντοτε πολλά περισσότερα από ένα κάστρο. Υπήρξε σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό, τόπος αντοχής, δημιουργίας και πολιτισμού. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι σήμερα, παράλληλα με τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωσή της, εγκαινιάζουμε την φωταγώγηση του Βράχου. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου εξ ολοκλήρου και φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή της κυρίας Ελευθερίας Δεκό. Ένα έργο που αποκαλύπτει τη Μονεβασιά μέσα από το φως, με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο και στο φυσικό περιβάλλον. Ένας φωτισμός που συνομιλεί με την πέτρα, τη θάλασσα, το φως του φεγγαριού, αναδεικνύοντας τη μοναδική φυσιογνωμία της Καστροπολιτείας, χωρίς να αλλοιώνει καθόλου το χαρακτήρα της. Κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, βλέπουμε τη Μονεβασιά ως έναν τόπο με μοναδική ιστορική και αναπτυξιακή αξία. Έναν τόπο με ένα πολύ ιδιαίτερο αφήγημα.
0: Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Πτωχό. Μεγάλη βραδιά χθες λοιπόν στον ιστορικό βράχο, εμβληματικό βράχο της Μονεβασιάς, φωτίστηκε με αρχιτεκτονικό τρόπο από την σπουδαία Ελευθερία Ντεκό, ένα έργο που ξεκίνησε το 2022 με μια προγραμματική σύμβαση, και είχαμε χθες την τελετή φωτισμού του βράχου, τις εκδηλώσεις διήμερες για την απελευθέρωση της Μονεβασιάς με την αναπαράσταση της πυρπόλης της Οθωμανικής Γαλέτας κλπ. Και βέβαια περιμένουμε και να τελειώσει το έργο του φωτισμού του Ακροκορίνθου. Έρχεται και μία μελέτη για τον φωτισμό του βράχου του Λεωνιδίου. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως κλίμα και θέμα. Για να δούμε τώρα, να κάνουμε εκτίμηση για τις βάσεις του 2026, τι έγινε, ποια είναι η γενική εικόνα, πώς κινήθηκαν οι βάσεις, ποιες ήταν οι τάσεις. Βέβαια δεν μπορεί έτσι κάποιος να έχει μια ενιαία εικόνα έτσι, για όλα τα επιστημονικά πεδία, σε μια εποχή όπου το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων εν ώψη και της προεκλογικής διαδικασίας θα επανέλθει ως βασικό θέμα στον προεκλογικό αγώνα, ξέχωρα και πέρα από το εθνικό απολυτήριο ή τις αλλαγές σε ένα νέο σχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έρχεται και μία πρόταση από άλλα κόμματα της κατάργησης των πανελλήνιων εξετάσεων, όχι ότι υπάρχει θέμα στη διαδικασία του μηχανισμού που είναι ένας αξιοκρατικός μηχανισμός, όμως δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει πλέον ξεπεραστεί από την εποχή. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή όμως, όπου θα επανέλθει σύντομα στην προεκλογική διαδικασία. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Σπυρόπουλο από το μεγάλο έτσι φροντιστήριο της Τρίπολης Πρόοδος, είναι μαζί μας, να δούμε λοιπόν τι μπορεί κάποιος να πει, που παρατηρήθηκε άνοδος, που είχαμε πτώση, πώς οι επιλογές των υποψηφίων επηρεάζουν τη διαμόρφωση των βάσεων σε κάθε τμήμα, πόσες θέσεις είναι κενές λόγω και του συστήματος με τις βάσεις, Και τι γίνεται, αν ξέρει να μας πει και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μετά και τα χθεσινά γεγονότα, τις χθεσινές ανακοινώσεις. Κύριε Σπυρόπουλε, με ακούτε, καλημέρα.
12: Ναι, βεβαίως, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δώστε μας τη γενική εικόνα.
12: Ναι, γενική εικόνα που θα μπορούσαμε να πούμε. Καταρχάς, θα πρέπει πάντα να το λέμε αυτό, ότι έχουμε δύο βασικές διαφοροποιήσεις. Μία βασική διαφοροποίηση, γιατί έχουμε τα αποτελέσματα τα χθεσινά που αφορούν και μαθητές του Γενικού Λυκείου, αλλά αφορούν και μαθητές του ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Και επειδή πολλές φορές, και θέλω να το πω αυτό εξ αρχής, τα παιδιά του ΕΠΑΛ, επειδή είναι ίσως οι λιγότεροι υποψήφοι από αυτή την κατηγορία κτλ., γενικότερα αδικούνται, θα έλεγα, στο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω για το πώς φάνει βάσεις. Δηλαδή, συνήθως ό,τι βλέπουμε και στο διαδίκτυο ή στις εκτιμήσεις των ειδικών εστιάζουν περισσότερο στις εκτιμήσεις για το Γενικό Λύκειο και όχι τόσο για το ΕΠΑΛ. Γι' αυτό λοιπόν και θα αναφερθώ εγώ λίγο ξεχωριστά στις δύο αυτές κατηγορίες, για να είμαστε και λίγο δίκαιοι απέναντι και στα παιδιά αυτά. Όσον αφορά το Γενικό Λύκειο, έχουμε πολύ γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο πρώτο πεδίο γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια πτωτική πορεία λόγω και των δύσκολων θεμάτων αρχαίων και νομικές βέβαια και οι ψυχολογίες κρατήθηκαν στα επίπεδα τα οποία είχαν, στις βάσεις που είχαμε, μικρές αποκλίσεις εκεί. Γενικότερα όμως βλέπουμε για μία ακόμη φορά, και το λέω εγώ επειδή είμαι και φιλόλογος, τη στεναχώρια που περνάω κάθε χρόνο βλέποντας τις βάσεις των φιλολογικών σχολών, ειδικά η φιλολογία Αθήνας τώρα γύρω στα 11.200 μόρια, δηλαδή είναι τραγικό το σημείο. Αυτή είναι άλλη κουβέντα βέβαια.
0: Είναι άλλη κουβέντα, ναι. Να κάνουμε. Ναι.
12: Όπως και τα παιδαγωγικά είχαν αρκετά μεγάλη πτώση. Απ' την άλλη, το δεύτερο πεδίο, όπως το ξέραμε, επειδή είχαν γράψει πολύ καλά στις και τα παιδιά, είχε υψηλές σχολές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι σχολές, σας λέω ενδεικτικά τώρα, όπως είναι αρχιτεκτών μηχανικών, στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε 995 μόρια. Μιλάμε για σχεδόν 900 με 1000 μόρια, 600-700 μόρια σχολές της Αθήνας, χημικό μηχανικό στην Αθήνα 680 μόρια άνοδος. Ναυπηγών Αθήνας 750 μόρια άνοδος. Ενδεικτικά όλα αυτά, έτσι. Εκεί λοιπόν, επειδή ακριβώς τα παιδιά έγραψαν καλύτερα, πιέστηκαν και επειδή υπήρχε μεγάλη ζήτηση πλέον για τις πολυτεχνικές σχολές τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι εκεί υπήρξε μεγάλη άνοδος στις συγκεκριμένες σχολές. Το τρίτο πεδίο, και αυτό επίσης είχε άνοδο λόγω πάλι των καλών αποτελεσμάτων των παιδιών στην φυσική. Οι ιατρικές σχολές είχαν μία μικρή άνοδο, κατά κύριο λόγο. Και λίγο με ομεκτή εικόνα είχαμε στο τέταρτο πεδίο, που εκεί είδαμε τις μεγάλες σχολές οικονομίας και πληροφορικής, ειδικά η πληροφορική, και λόγω της ζήτησης για την τεχνολογία είναι το μέλλον, όπως ξέρουμε, τεχνητή νοημοσύνη πλέον και όλα αυτά τα οποία όλοι συζητούν. Είχαμε μία άνοδο των σχολών αυτών. Στις πιο χαμηλόβαθμες σχολές μικρή πτώση, μια ισορροπία θα έλεγα στο τέταρτο πεδίο.
0: Μάλιστα.
12: Όσον αφορά όμως με τα παιδιά από το ΕΠΑΛ, ήταν μια παρόμοια κατάσταση, θα έλεγα. Κυρίως περισσότερο εκεί τότε η ειδικότητα της διοίκησης οικονομίας φαίνεται ότι δέχτηκε μεγαλύτερη πίεση και είχαν μεγαλύτερη πτωτική πορεία. Ναι. Ενώ σχολές της ειδικότητας μηχανολογίας και των ιατρικών παριατρικών επαγγελμάτων ακολούθησαν την λογική των παιδιών του Γενικού. Εκεί έχουμε μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι λιγότεροι υποψήφοι από τη μία, απ' την άλλη όμως είναι λιγότερες και οι θέσεις που ανοίγουν για αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
12: Οπότε ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος και βλέπουμε πολλές φορές περιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα αστυνομία, πυροσβεστική, κάποιες τέτοιες σχολές, όπου μπορεί να αρκεί ένα 15-16 στο Γενικό Λύκειο για να μπει, αλλά στο αντίστοιχο εισαγωγή αντίστοιχη από το ΕΠΑΛ να είναι στο 18 και στο 18.500 μορίων,
0: μάλιστα,
12: για να μπορέσει κάποιος να
0: μπει.
12: Γιατί είναι πολύ λιγότερα τα άτομα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με το, μου είπατε, με το Πανεπιστήμιο.
0: Με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έτσι πάνω κάτω να δούμε, είναι πάνω από 2.000 οι θέσεις που προσφέρθηκαν.
12: Προσφέρθηκαν πάλι αρκετές θέσεις. Γενικότερα, όσον αφορά συνολικά, να μιλήσω καταρχάς για τα θέματα της Τρίπολης.
0: Ναι.
12: Εδώ είδαμε ότι γενικότερα είχαμε μια ασταθερότητα και μια άνοδο, θα έλεγα, στις περισσότερες σχολές της πόλης μας, στη βάση των σχολών. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Καλαμάτας ή του, όπου και μπορεί να είχαμε και κάποια μικρή πτώση στη βάση των συγκεκριμένων σχολών. Δείχνει δηλαδή ότι το Πανεπιστήμιο σταθεροποιείται. Θεωρώ ότι έχει ακόμα δυνατότητες να ανέβει κι άλλο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια πόλη που είναι τόσο πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας να μην έχει πολύ πιο υψηλότερη βάση, να το πω απλά.
0: Ναι,
12: δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει, αλλά όμως πλέον έχει, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι υπάρχει μια σταθερότητα και σιγά σιγά ανεβαίνει και η βάση των σχολών της πόλης μας, οπότε αυτό δείχνει ότι αρχίζει πλέον και στο γενικό πλαίσιο να υπάρχει μια εκτίμηση των σχολών αυτών από
0: μάλιστα,
12: τα παιδιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, Δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ξέχω από τη γενική
12: εικόνα. Αυτό το οποίο
0: εικόνα...
12: ήταν μια έκπληξη που ναι. νομίζω αν δεν κάνω λάθος και έτσι σοβαροί εκτιμητές που ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά έπεσαν έξω, ναι. Έχει να κάνει και με τις στρατηγικές σχολές, ειδικά με την Ευελπίδων, όπου είδαμε μεγάλη άνοδο, δηλαδή πάνω από 2.000 μόρια. Σε συστήματα της σχολής Ευελπίδων, που αυτό κατά τη γνώμη μου εξηγείται από το γεγονός ότι πλέον η συγκεκριμένη σχολή ανοίγει, όπως λέμε, όχι μόνο από το δεύτερο πεδίο που άνοιγε παλιότερα, αλλά ανοίγει και από το τρίτο και από το τέταρτο πεδίο. Οπότε εκεί δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά του τετάρτου ειδικά πεδίου, τα οποία έγραψαν, οι βαθμολογίες τους ήταν καλύτερες συγκριτικά από παιδιά του τρίτου και του δεύτερου πεδίου, να μπορέσουν να ανεβάσουν στην ουσία την βάση της συγκεκριμένης σχολής. Συν το γεγονός ότι νομίζω τελευταία και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε κάποιες τροποποιητικές, δηλαδή ανέβασαν νομίζω το πρώτο μισθό που δίνουν στα παιδιά μέσα, δηλαδή βελτίωσαν κάπως τις συνθήκες, κάποιες καταστάσεις για να τραβήξουν έτσι το ενδιαφέρον περισσότερων υποψηφίων προς αυτές τις κατευθύνσεις. Γενικότερα πάντως τα παιδιά όμως φαίνεται ότι επιζητούν, δηλαδή ψάχνουν ακόμα αυτό που λέμε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο σταθερό από την εποχή την οποία ζούμε.
0: Ναι.
12: Αυτό και κυνηγούν, βλέπετε, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, ακόμα και το εμπορικό ναυτικό.
0: Και το εμπορικό ναυτικό,
12: είναι
0: ναι.
12: Πολύ
0: ναι,
12: χαμηλό βέβαια ναι. σε βάση, αλλά όμως επειδή είναι αυτό το ελκυστικό του ότι έχει πολύ καλούς μισθούς. Κάποιος το σκέφτεται, δηλαδή έστω και για κάποια χρόνια να κάνει ένα καλό κομπόδιμο όπως λέμε για να μπορέσει μετά να δει τι άλλο μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπυρόπουλε.
12: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Απλά θα ήθελα ναι. να τονίσω μόνο ότι πλέον βγήκαν και τα αποτελέσματα και του ΣΑΕΚ, δηλαδή του.
0: Α, ναι, είναι και το παράλληλο μηχανογραφικό να το πούμε. Μην υποτιμάτε τη ΣΑΕΚ.
12: Όχι καθόλου.
0: Ξέρω πάρα πολύ κόσμο όπου η απορρόφηση η επαγγελματική άμεσα είτε στα νοσοκομεία είτε σε άλλες δομές υγείας διάφορες ειδικότητες είναι το α και το ω και νομίζω
12: είναι ειδικότητες
0: ακριβώς
12: που δεν τις συναντάς εύκολα σε πανεπιστημιακές
0: σχολές έτσι,
12: και
0: έτσι,
12: έχει
0: έτσι.
12: Ανάγκη η αγορά εργασίας
0: ακριβώς κύριε Σπυρόπουλο
12: και τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει και μια αναβάθμιση των σχολών αυτών
0: βέβαια,
12: γιατί δίνει
0: βέβαια.
12: Το δικαίωμα να μπορούν να δώσουν τα παιδιά και κατατακτηρίες για να μπορέσουν να μπουν και σε κάποια
0: πανεπιστημιακή
12: είναι πολύ σημαντικό. Άνοιξη διαδικασία πάντως να προσέξουν τα παιδιά μόνο γιατί υπάρχουν οδηγίες. Όποια παιδιά έχουν περάσει σε ΣΑΕΚ από σήμερα και μέχρι 28 Αυγούστου πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες εγγραφής.
0: Α, μάλιστα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις 28
12: Αυγούστου.
0: Οδηγίες εγγραφής. Ωραία.
12: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλή ξεκούραση.
12: Πάντως δεν χάνετε τίποτα και για τα παιδιά.
0: Όχι, όχι, όχι.
12: Όχι.
0: Εάν δεν πετύχεις.
12: Ακριβώς
0: δεν τελειώνει η προσπάθεια. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές. Κάθε επιλογή μπορεί να οδηγήσει, θα πω εγώ, στο δικό σου δρόμο επιτυχίας και σημασία έχει να μπορεί κάποιος να εξελίσσεται, να διεκδικεί το όνειρό του. Έτσι, κύριε Σπυρόπουλε.
12: Ακριβώς.
0: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι και με αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

Μάλιστα, εδώ και αυτό το πρωινό η Αρτρίπολης με την έχει τη γραμμή κοντά σας, φίλες φίλοι. Να προσέχετε έτσι, έχετε Σαββατοκύριακο, γενικά στην οδήγηση, οι ηλικιωμένοι στη θάλασσα και όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, όσοι έτσι είναι σε πεζοπορία, σε βουνά και οτιδήποτε άλλο, προσέχουμε και εκεί. Και να δώσουμε έτσι γρήγορα κάποιες εκδηλωσούλες του Σαββατοκύριακου. Πάμε λοιπόν. Ξεκινά το παρατηρώ. Εκδηλώσεις στον Τυρό Κοινουρίας από σήμερα το πρωί. Ξεκινάει ένα φεστιβάλ στον Πάρνονα, Γλυπία Αγάπη μου, λέγεται, από σήμερα το απόγευμα. Μια έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας στον Πλάτανο Κοινουρίας έχουμε από σήμερα. Επίσης, καλά, αρκετά πανηγύρια στα χωριά, δεν το συζητάμε αυτό. Και το Σάββατο έχουμε τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδίου και Μουσικής στα Λαγκάδια, η Τρίπολης είναι χορηγός επικοινωνίας. Το πρωί τα προκληματικά, μετά τις 8 η τελική φάση στην Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων. Επίσης να σας πούμε ότι αύριο 8 και 4 εγκαινιάζεται το κέντρο προβολής σιδηροδρομικής και λεωκομικής ιστορίας στο ελαιοχώρι του Δήμου Τρίπολης, όπως λέγεται το παλιό σχολείο που έγινε μουσείο εκεί ελιάς και σιδηροδρομικού υλικού. Αύριο το βράδυ 8 και 4 τα εγκαίνια. Ο Πάνος Βλάχος στο ελαιοχώρι αύριο, με αφορμή έτσι και τα εγκαίνια, θα δώσει μια συναυλία ο γνωστός έτσι τραγουδιστής και όχι μόνο, ο Πάνος Βλάχος, αύριο στο ελαιοχώρι στις 9 το βράδυ. Πολλά ανταμώματα και πανηγύρια βέβαια. Και την Κυριακή είπαμε το πρωί η Δημητσάνα φιλοξενεί για 7η χρονιά το θερινό σχολείο για τον αγροτικό χώρο στο διασυνεδριακό κέντρο. Την Κυριακή το πρωί στις 10 ξεκινά το θερινό σχολείο, και να τονίσουμε ότι ξεκινούν και τα εργαστήρια για την παραδοσιακή τέχνη της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. 5 το απόγευμα της Κυριακής ξεκινούν οι διαδικασίες του εργαστηρίου στα Λαγκάδια, αυτό το εργαστήρι. Πολλοί εορτασμοί και βέβαια διάφορα άλλα δρόμενα με πανηγύρια σε όλα τα χωριά της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτά πάνω κάτω. Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά, και να μην το ξεχάσω, και το θερινό σχολείο, το 5ο κατά σειρά, του αρχείου της Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο, από τις 10 το πρωί της Δευτέρας 27 του μήνα. Υπάρχει και μια συναυλία τη Δευτέρα Μάνος Ελευθερίου Σταύρου Κουγιουμτζής, Ελεύθερη και Ωραίοι, τυκλοφορείται η συναυλία αφιέρωμα 8.30 τη Δευτέρα το βραδάκι. Ενώ και στη Δημητσάνα έχουμε και προβολή ταινιών νύχτες πρεμιέρας τη Δευτέρα 9 το βράδυ, κάποιες βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο υπαίθριο μουσείο της Υδροκίνησης. Την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ, τέλος στην Τρίπολη 28 του μήνα, έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού στη Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης Φίλιππος Τσιχριτζής. 1-0 ο Αστέρας χθες, ένα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με κάποια μεικτή εκεί ποδοσφαιριστών ελεύθερων, επαγγελματιών, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία τα επόμενα φιλικά, και αν προκύψει και κάποια μετεγγραφή. Η δεύτερη ομάδα του Αστέρα είναι στην Τρίπολη και κάνει προετοιμασία. Περιμένουμε και ανακοινώσεις και για τη γυναικεία ομάδα, φιλικό παιχνίδι και η Καλαμάτα στην Βουλγαρία στο Μπάνσκο με τον Λεβαδιακό, και πολλά πολλά ακόμα παιχνίδια φιλικά και προετοιμασίες ομάδων. Είχαμε και επίσημα παιχνίδια χθες, νίκησε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θέλουμε τους βαθμούς στην κατάταξη της χώρας στα πρώτα τους παιχνίδια. Παναγιώτης Μαριόλος,

Εμείς του ήχου τον καλημερίζουμε, τον ευχαριστούμε πολύ. Σταύρος Ζορμπαλάς ήταν κοντά σας αυτό το πρωινό. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πάρετε μια ανάσα. Εδώ είμαστε, θα συνεχίσουμε τις εκπομπές από τη Δευτέρα. Καλημέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμισε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολης. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα βρεθεί στη Λακωνία και στο Μιστρά. Θα έχει συναντήσεις με αξιωματικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου όπως και με αυτοδιοικητικούς. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδία συμμετέχει στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου όπου διοργανώνεται συγκέντρωση και πορεία της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Δρομολογούνται και λεωφορεία από την Τρίπολη. Μέτρα κατά της διακίνησης ζωοτροφών στην Αρκαδία για τον περιορισμό της ευλογιάς των εγωπροβάτων ανακοίνωσε η αρμόδια διεύθυνση της Αρκαδίας. Χρηματοδότηση ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ για τις απαραίτητες απαλωτριώσεις για να πραγματοποιηθεί το έργο που αφορά την παράκαμψη στο άστρος Κοινουρίας. Οριστικός ανάδοχος για το νέο σχολικό συγκρότημα της Σπάρτης πρόκειται για ένα έργο 6 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δημιουργηθεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο της Σπάρτης και το 7ο Νηπιαγωγείο. Εγενιάστηκε το νέο δηληστήριο νερού στο Βέλο Κορινθίας προϋπολογισμού 3,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Διαδήλωση το Σάββατο αύριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Άργος μπροστά στο μουσείο από την Ανταρσία με αφορμή το γεγονός του θανάτου του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος. Η 35η συνάντηση εκδοτών, συγγραφέων και αναγνωστών ναυπλίου πραγματοποιείται 31 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Πρόκειται για την έκθεση βιβλίου ναυπλίου. Έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Δαμιανού στην Τρίπολη με τίτλο «Επιστρέφω» εγκαινιάζεται στις 28 Ιουλίου το βράδυ στην Δημοτική Πινακοθήκη Τρίπολης. Το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης στα Σοκάκια της Παλιάς Αγοράς της Καρίτενας γίνεται φέτος 15 και 16 Αυγούστου. Το απόγευμα της Δευτέρας στις 5 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Πελοποννήσου η χρηματοδότηση των απαλωτριώσεων στο δρόμο του Άστρους. Το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά των Αγροτικών Χώρων πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο της Δήμη Τσάνας 26 με 30 Ιουλίου. Όλα έτοιμα για το συνέδριο και το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια Γορτινίας, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου το εργαστήρι από τα Άνθη της Πέτρας. Οι τομεακές οργανώσεις Αρκαδίας και Λακωνίας του ΚΚΕ μαζί με τα παραρτήματα της Εθνικής Αντίστασης ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού πραγματοποιούν εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Κοσμά Κοινουρίας το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου για τους αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΝ και του Δημοκρατικού Στρατού. Οι εκδηλώσεις στις 11 το πρωί. Νύχτες πρεμιέρα στη Δημητσάνα, βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης θα γίνει η προβολή τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Τα εγγένεια του Κέντρου Προβολής Σιδηροδρομικής και Ελαιοκομικής Ιστορίας στο χωριό Ελαιοχώρη του Δήμου της Τρίπολης πραγματοποιούνται αύριο Σάββατο 8 και 4 το βράδυ με πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις «Παρατηρώ» το φεστιβάλ στο Τυρό Κοινουρίας. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 7 Αυγούστου στο Αρχοντικό Τσούχλου στο Λεωνίδιο πραγματοποιείται το 5ο Θερινό Σχολείο, μια πρωτοβουλία από το Αρχείο Τσακωνιάς. Αφιέρωμα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη θα γίνει στη Ζάτουνα με μια συναυλία και όχι μόνο, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ από το ΚΚΕ Αρκαδίας. Η τρίτη συνεδρίαση για τον Εθνικό Διάλογο για τη Νέα ΚΑΠ 2028-2034 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το παλαιό πρωτοδικείο της Σπάρτης όσον αφορά τις διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για να γίνει αποκατάσταση του εμβληματικού αυτού κτηρίου. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Νίκησε ο Αστέρας το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία χθες μια μεικτή ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με 1-0. Οριέρα το τέρμα στην αρχή του πρώτου ημιχρόνου.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου και είναι σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Γαλανός, όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα, με τη δική του μουσική εκπομπή ζωντανά εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 11 με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μέσα από μια συννεφιασμένη και ελαφρώς βροχερή Τρίπολη σήμερα, αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε, μάλλον ξεκινήσαμε, τις σημερινές μας μουσικές επιλογές με την Ελένη Δήμου, την ακούσαμε στο Ψεύτρα Ζωή και τώρα ακούμε τον Μανώλη Μητιά στο τραγούδι με τον τίτλο «Θα ήθελα».

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Αστάρτης, έτσι όπως μας τη διηγήθηκε μελωδικά η Μαρίνα Δακάναλη. Η αγάπη πάει με κουπιά για τη συνέχεια και τον Παντελή Θεοχαρίδη.

Η αγάπη πάει με ακουπιά. Ακούσαμε με τον Παντελή Θεοχαρίδη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Ο Νείλος είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM. Θα κάνουμε μαζί παρέα και για την επόμενη μισή ώρα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών με την Ξάνθη, ένα τραγούδι με τον Ορφέα Περίδη, και τώρα ακούμε ένα ντουέτο από τη Σοφία Παπάζογλου και τον Χρήστο Τσιαμούλη. Ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε από αυτούς είναι «Σαν Χελιδόνι μόνο».

Σαν χαϊδένει μόνο λοιπόν ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε, Σοφία Παπάζογλου και το Χρήστο Τσιαμούλη, για τη βασίλισσα, για κάποια βασίλισσα μάλλον, θα τραγουδήσει τώρα ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Με τον δικό της μοναδικό τρόπο η Μαριό μας περιέγραψε τους δρόμους της αγάπης. Θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο, Γιάννης Ψαρουδάκης, Εύη Παπαδοπούλου. Δεν αλλάζει εδώ κανείς.

Δεν αλλάζει εδώ κανείς. Ακούσαμε από τον Γιάννη Ψαρουδάκη και την Εύη Παπαδοπούλου. Ηλεκτρισμένη μου ματιά θα ακούσουμε τώρα από τον Δημήτρη Καρά και την Αρετή και τη ΜΕ.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το τραγούδι με τον τίτλο «Ηλεκτρισμένη μου ματιά». Το ακούσαμε από τον Δημήτρη Καρά και την Αρετή και τη Μέ. Δευτερόπραγμα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε τώρα, με την Μελίνα Κανά και το Σοκράτη Μάλαμα.

0: Φίλες και φίλοι, η ώρα πλησιάζει 11, οπότε σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε βέβαια πρώτα που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερυτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριέλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Από πλανήτη μακρινό θα σου χαρίσω να κρά...

0: για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΠ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Σαραδέλης.
3: Σαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Ακούτε Hera Sport.
15: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη τη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή, γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, ο Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένια που μακρύνει την τελευταία στιγμή παίκτες της Δυναμό. Εκεί τώρα ο Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτεσαι γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ, γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή, βινδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε, η μπάλα στα δίκτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
16: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0, στο 56. Να, η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή σου. Γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήταν τον πάγκο Μπόντε. Που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάκη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την τον φαβορή.
14: Ακούτε Hera Sport.
17: Οπα, για να δούμε. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved away.
2: Α, ωραία ξεκίνησε αυτός, πολύ γρήγορος, έτσι. 11 και 12, εδώ στην Έρα Σπόρο συνεχίζουμε φανέλα με το 10. Για λιγότερο από μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί. Για να πάω λίγο σε αυτά που λέτε εσείς, μηνύματα, mail, Instagram, Viber, έχει χαμός. Καλημέρα Πέτρο, πάω πρώτα στα mail. Ο Στέφανος λέει: νομίζω ότι στο ξαναείπα πέρυσι για τον Πελίστρι. Μήπως πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση μπάσκετ και μάθει να βάζει γκολ. Πάρε ρε αγόρι μου 100-200 μπάλες, βάλε και ένα κόνο και σούταρε προς το τέρμα. Μήπως και το ποσοστό επιτυχία σου ξεφύγει από το 0%. Έλεος κλπ. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το να μπει μόνο στη διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα που λες δεν γίνεται. Γιατί οι περιπτώσεις, οι ευκαιρίες που συμφανίζονται δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ρε παιδί μου σαν το μπάσκετ. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται δεν είναι ίδιες με αυτές που τα κάνεις στην προπόνηση. Δεν είσαι το μπάσκετ που λες: δεν είμαι καλός στις βολές, θα βαρώ 100 βολές τη μέρα. 100 βολές το μεσημέρι το πρωί και 100 βολές το απόγευμα. Και κάποια στιγμή θα το συνηθίσω, θα μάθω, θα κάνω θαράνο. Ο Κόμπι, ας πούμε, είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, όταν είχαμε την μπάλα εμείς και ήταν η τελευταία φάση για να βάλουμε ένα καλάθι και να κερδίσουμε. Γιατί αυτό που θα έκανα στην επίθεση της ομάδας μου στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο το είχα δοκιμάσει στο γυμναστήριο μόνος μου. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Πρέπει να έχεις ένα τραυματοφύλακα, πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις κανένα 2-3 αμυντικούς που δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, καταλαβαίνεις. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι για τον επιθετικό, για τον επιτιθέμενο, για αυτόν δηλαδή πρέπει να βάζει την μπάλα μέσα και δεν το καταφέρει να το κάνει, είναι, παίζει. Είτε το πιστεύετε είτε όχι τώρα. Μπορεί να κορυδεύετε. Α, λέτε τόσα εκατομμύρια παίρνω κτλ. Είναι πάρα πολύ σκουδαίο το ψυχολογικό. Τον Πελίστρι τώρα τον έχει πάρει από κάτω. Το κουβαλάει, το κουβαλάει, το κουβαλάει. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Με εμπιστοσύνη από την ομάδα. Ο προπονητής δηλαδή και όλοι εκεί οι παριστάμενοι κοτσόλιδες κλπ. Να του λένε ότι τον πιστεύουν, ότι δεν τον βάζουν μέσα να παίζει κλπ. Και μόλις θα αρχίσει να παστερώνει κανένα 2-3 ή να δώσει κανένα 2-3 assist. Έτσι θα μπει στη διαδικασία και θα το διορθώσει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς θα είναι έτσι. Μουντρούχος, μούτος θα μπαίνει μέσα και θα λέει: βγαίνω τα τέτ, όχι, θα το χάσω. Θα το λέει και ο ίδιος δηλαδή, όχι πώς το λες εσύ, που λες: βλέπουμε να βγαίνει τα τέτ και ξέρουμε ότι θα το χάσει. Το ίδιο λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Εκεί είναι και λίγο στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν παίχτες, αυτό ισχύει και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Λέει ο Ναν, ξέρω, ο Σπανούλης κάποτε. Έχω χάσει 10 στο. Θα το πάρω εγώ το κρίσιμο, δεν με ενδιαφέρει. Θα το πάρω εγώ γιατί είμαι αυτός που είμαι και μπορώ να το. Δεν επηρεάζομαι δηλαδή. Ούτε επειδή είμαι μπιντελικό η κερκίδα, ούτε επειδή έχω χάσει 5-6 πιο πριν κτλ. Θα το πάρω, θα το βάλω. Παίχτες που έχουν χάσει πέναλτι. 2 συνεχόμενα, ξέρω εγώ. Φέρ την μπάλα εδώ, εγώ θα το βαρέσει ο τρίτο, θα το βάλω μέσα. Εκεί μετά πάμε και λίγο στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Τάσο, είπαμε, δεν ξέρω λες, αν έχει πληροφορίε για το 8 που θέλει ο Παναθηναϊκός και που λένε ότι θα κάνει πάταγο. Δεν ξέρω αν θα κάνει πάταγο. Ο Κάγκουα είναι αυτό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Ίσως να έχουμε εξελίξει ακόμα και μέσα στην ημέρα. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει πάταγο κλπ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αντί να κάνει καμιά μεταγραφή τη προκοπή, ένα μήνα ασχολούμαστε αν ο Μαρινάκης θα πάρει 17 ή 20 εκατομμύρια από τον Τζολάκη. Εντάξει, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και επίση είναι ότι οι μεταγραφέ δεν έχει κάνει όντω ο Ολυμπιακός πάρα πολλέ να πει ότι. Έχει ενισχυθεί όπως θα το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό αν θα πάρεις 17, αν θα πάρεις 20, αν πουλάς στην Premier League ένα ποδοσφαιριστή σου φθηνά ή ακριβά. Δεν είναι και λίγο να το ξέρουν έτσι. Λοιπόν, Βασίλης. Καλημέρα, Πετράκη, και σε όλο τον κόσμο. Καλή κουμπή. Ταξιδεύω για Κοζάνη. Να σε καλά, φιλαράκι. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Γιώργος λέει: χθες δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα, θα τα πω σήμερα. Πρώτον, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Δεύτερον, ρε Μαυροκατίδη, πήγε Αμερική και πήγε να πέσει ολόκληρο ο ουρανοξύστης. Δεν έπεσε μόνο. Εντάξει, έγινε. Λίγο σπάσαν κάτι παράθυρα. Πήγαμε, το κάναμε και αυτό το θεματάκι, το είδαμε. Εκεί είναι τα παλιά κτίρια της Pfizer, λέει, που τώρα επειδή τα έχουν ψηλοαφίσει, θέλουν να τα κάνουν 1200 διαμερίσματα σε αυτόν τον ουρανοξύστη. Ή 1200 ή άλλα 1200. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και βάρα, κάνε δωμάτιο, κάνε σπίτι. Άσε να σπάνε κάτι τζάμια κτλ. Πραγματικά ευτυχώς δεν. Θρυνήσαμε κτλ. Και ήταν και απενεργοποιημένα τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε η ΕΡΤ και δεν μπορούσα να σε κράξω. Τέλος πάντων, welcome back, μας έλειψες. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκι. Σαν το χωριό δεν έχει, 15 βαθμούς στο Επταχώρη Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ τώρα, πάμε τώρα στο Επταχώρη Καστοριάς να κρυώνουμε. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε λίγο πιο ζεστοί αυτό το διάστημα. Άσε που σήμερα λέει, θα ρίξει κεραυνούς, καταιγίδες, τέτοια πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα. 4 η ώρα ακριβώς. Ωραία, για να έχω το νόμο. Να ξέρω να γυρνοβολάω δεξιά και αριστερά κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ένα ακόμα mail τώρα ήρθε. Καλημέρα, φτάνει άλλο με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε και πάω χθες. Τα είπαμε ακριβώς με τον Πάο. Απλώς εσύ, Γιωργάρα μου, συντονίστηκε τώρα και την ώρα που συντονίζει θέλει να ακούσει και αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα είπαμε πάρα πολύ αναλυτικά και τα συζητήσαμε περαιτέρω. Κατά τα άλλα, μπορεί να κάνει μια ερώτηση για τον Πάο και πάρα πολύ ευχαρίστω να σου απαντήσω. Καλημέρα, Πέτρο, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Συγχαρητήρια στην Πανάθα μας και στον Πάο. Επίσης, μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Γεια σου, Γιγάντα, από το Ρέθυμνο, Νικόλα. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, καλημέρα και καλώς ήρθες από το Αμέρικα. Ο Κώστας από Λάρισα. Πες μας την άποψή σου για τον Τζόλι και για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευτυχώς τα είπαμε και τα δύο. Φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ήρθε η θεία από το Σικάγο. Πώς τα πέρασε το Αμέρικα. Γεια σου, Νικόλα. Θεία από το Σικάγο. Ο θείος Σάμ από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Καλά τα πέρασα, καλά τα πέρασα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καθόλου άσχημα. Με γκρινιάζουν, μην φτώνουμε. Αλλά η κούραση, παιδιά, έβγαινε από τα ματζάκια. Μην πω, ακόμα βγαίνει. Έτσι, κύριε Σύφη. Τέλος πάντων. Γεια σου, Νικόλα. Ευχαριστώ. Που λες καλημέρα, καλή εκπομπή. Φωτογράφια, τι είναι αυτό, κάτι γάτες, κάτι τέτοια. Ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Ηλίας. Πέτρο, καλημέρα. Δεν ήξερα ότι θα πας Νέα Υόρκη. Θα σου δίνω δύο τενεκέδες λάδι, θα του πας σε μια θεία μου. Καλό, καλό. Καλό. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος έστειλε εκτός από mail, το έστειλε και στο Viber τη συγκεκριμένη τέτοια ερώτηση για το οχτάρι που θα κάνει πάταγο. Ψυχραιμία. Καλημέρα, Πολυβέδα Χαλκιδικής. Για να τα λέμε όλα, όμως το δέχομαι ότι ο ΠΑΟΚ είχε τύχει, αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι είχε και ατυχία, γιατί αν έμπαινε το τέταρτο του Τάισον, το δοκάρι του Καμαρά, το πλασέ του Κωνσταντέλια πριν τον γκολ Τζιναμό, θα μιλούσαμε για άλλο μάτς. Τάσο, ακριβώς τα ίδια πράγματα δεν είπα και εγώ. Λέω, είναι μάτς εξαιρετικό. Έβαλε τρία γκολ. Το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δημιούργησε ευκαιρίες, έκανε, έρανε. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια. Δεν... Το είπα σαν... Πώς να σου πω, σαν μια φυσική εξέλιξη ενός αγώνα, λέω, που είναι μετά την προετοιμασία ακριβώς. Πραγματικά, λέει, έβγαλε τραυματισμό ο Τάχα Αλή. Η Δυναμό Κιέβο έχασε αυτές τις ευκαιρίες στο τέλος και ευτυχώς. Επειδή και δεν το συνέκρινα κιόλας και με τις ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, κι ας ήταν πολύ περισσότερες. Δεν το καθάρισε λέω, το παιχνίδι και στο τέλος χρειάστηκε την τύχη για να μην έρθει το παιχνίδι 3-3. Αυτό. Όλα καλά κατά τα άλλα. Πολύ κρίμα πήγε απευθείας στην Ολλανδία. Αν ερχόταν Αθήνα, θα πηγαίναμε να υπερθούμε στο αεροδρόμιο το Σάλια Καλλιό Δημήτρη από Μόρνο. Φαντάζομαι είναι λίγο ειρωνικό. Αλλά διαφωνώ 100%. Επειδή δεν είναι Σάλιακιτς, τα γνωστά δηλαδή, γνωστή ιστορία τέλος πάντων. Άμα ένας παίχτης δεν είναι ξένος και είναι Έλληνας, δεν και καλά εκεί, πω, έλα μωρέ, σιγά κανέναν άλλον θα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το διαπιστώνεις. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους τους οποίους κάνουμε παρέα και ταιριάζουμε, άρα είναι φυσιολογική, να το πω έτσι, για μας, για τα γούστα μας. Γι' αυτό και κάνουμε παρέα κάθε μέρα μαζί κτλ. Τα ίδια λένε και αυτοί. Φοβερό δηλαδή. Κανέναν, ναι, εντάξει, okay, καλό αυτό. Ναι, κανέναν θα πάρουμε. Λιβάκοβιτς, είπαμε, Μιχάλη μου. Απάντησε πριν από λίγο ο Μπαμπίνος ότι γράφτηκε από Κροατία και περιμένουμε. Θέλουμε και λίγο ρεπορτάζ για Ηρακλή. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, Γιάννη. Γιάννη, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν κάνει ρεπορτάζ ομάδων, εκτός και αν προκύψει κάτι που βγαίνουν συνάδελφοι και μας το λένε. Απλώς ήθελα να πω ότι έτυχε χθες να είμαι στο αμάξι πάλι και να ακούω τον Θοδωρή Χατζημπαντελή με τον Κώστα. Του τα πήρε ο κουκουλάς και δεν μπορούσε να συνοηθούν με τα τηλέφωνα. Μια χαρά παίζει το ρεπορτάζ Ηρακλή και εκεί. Λοιπόν, τον Μπέρτσο Τζολάκη λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία από Premier League. Εντάξει. Τον παίρνει πίσω, λέει, και το Μοσχοπουλάς με εμπειρία Premier League. Εντάξει. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πάει το παιδί και να πιάσει. Τώρα. Δεν ξέρω αν δέχεστε μηνύματα τώρα, λέει, αλλά εδώ στην Ελλάδα, πάνω στην κουβέντα που κάνετε, κρίνουμε πολύ γρήγορα παίχτες από το πρώτο φιλικό. Όλοι οι καινούργοι παίχτες θέλουν χρόνο για να ενσωματωθούν, πιστεύω. Προφανώς. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, εννοείται, δεδομένο. Σου δείχνουν κάποια πράγματα τα φιλικά. Αλλά όχι πάρα πολλά. Να το πούμε και αυτό. Και ότι πραγματικά τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι προπονητές. Τέλος πάντων, ρωτήστε κάποιον, θα ξέρετε, ρε παιδί μου, κάποιο γνωστό θα έχετε. Αν δεν σας κάνει η δική μας άποψη ή αυτό που ακούτε απευθείας από τους προπονητές. Τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς και εσείς στο μυαλό μας και στο μυαλό σας ότι βλέπετε, έτσι. Δηλαδή, τελειώνουν παιχνίδια που η ομάδα κέρδισε 4-1, γράφουν δημοσιογράφοι σε καλό δρόμο, τάδε και δεν ξέρω τι. Η ομάδα και τέλεια και σούπερ και μια χαρά και οι προπονητές είναι. Με στα νεύρα τέλος πάντων.

Αποστόλη, δεν το καταλαβαίνω. Ότι πόσο δύσκολο ήταν η μεταγραφή του Σάλιακα, δεν ήταν πολύ δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη. Έτσι, και ξεπεράσαμε λέει, όλα τα εμπόδια κτλ. Φαντάζομαι είναι στο ίδιο πλαίσιο, ότι επειδή πήρε ο Ολυμπιακός έναν παίχτη που λέγεται Σάλιακας και είναι Έλληνας και ήταν κάποτε στις ακαδημίες, δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την μεταγραφή. Εσείς θέλετε 11 ξένους και 7 αλλαγές ξένους. Όλοι, έχει βάλτους. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά, φιλαράκι. Κώστας Παναθηναϊκός, το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Τραγούδια είναι αυτά, μια χαρά είναι Χριστάρα. Τραγουδάρα, όχι απλά τραγούδι, τραγουδάρα. Βλέπω ότι έχει φοβερό σκάουτινγκ ο Παναθηναϊκός. Παρακολουθεί την ΑΕΚ, εύκολη δουλειά δηλαδή. Γιάννης 21 Κορίνθος. Ναι, και δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα είναι η περίπτωση του Μπενίτεθ, νομίζω έτσι. Τον Κάγκουα, παιδιά που με ρωτά, δεν το ξέρω το παιδί. Πραγματικά δεν πάει καν το μυαλό μου. Δεν πάει καν το μυαλό μου. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει στην Ευρώπη τώρα. Θα παίξει στους ομίλους του Conference, αν ο Παναθηναϊκός περάσει με το καλό. Αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες, Πετράν. Καλά, πλάκα μας κάνουν εκεί στην Ερά. Α, εντάξει. Άστο, Αντώνη μου, όλα καλά. Από εβδομάδα. Πετράν, καλημέρα πάνω από Καλαμαριά. Από Ρονάρα Γουστάρο, κάνει κομπάρα, παίζει μουσικάρα. Βλέπετε, παιδιά. Τα τραγούδια έτσι είναι, παιδιά. Είναι υποκειμενικό πράγμα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Καλημέρα στο Χρήστο που λέει για την πρώτη της ΑΕΛ. Καλή αρχή για τον πρόεδρο κτλ. Όντως. Και ο φίλος εδώ, άλλος ο Χαράλαμπος που λέει για τη Λάρισα, μια χαρά. Που έκαναν την πρώτη τους κι αυτοί. Ο Σάλιακας πρέπει να πιάνει και για το κύπελλο από ακαδημίες. Για τον Κάγκουα, πάρε το Γιάννη επειδή τον ήθελε η ΑΕΚ, θα το έχει ψάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Γιάννης τον έχει δει. Θα ψάξε πληροφορίες, αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Για να ρωτήσει. Υπάρχει και άλλη λύση λέει, για τον Πελίστρι, να αντικατασταθεί. Το παλικάρι είναι σκέτη θλίψη 2 χρόνια τώρα, καλημέρα. Να αντικατασταθεί. Ναι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο περιβόητο rotation θα έχει τον Πελίστρι στο ξεκίνημα. Αλλά αν του βγει ο Πελίστρι με την ταχύτητα που έχει. Και φτιάξει και ένα 2-3 τελειώματα δηλαδή. Εντάξει, ο Πελίστρι, βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να πει ότι και στα χρόνια που έκανε τα καλά του και τα δυνατά του ήταν από του παίχτε του, βάζανε 20 γκολ το χρόνο, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει λίγο ο Πελίστρι, αλλά λίγο όπα παιδιά. Δεν ήταν και η ευκολότερη συνθήκη χθες να τον κατηγορήσουμε γιατί έχασε τη μία κάπως καλή ευκαιρία που του έτυχε. Εντάξει, μπορεί, επειδή έχασε τη χθεσινή που δεν ήταν και κλασικούρα κτλ. Το συνδυάζουμε με όλες τις προηγούμενες που έχει χάσει, γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και συζητάμε αυτό το πράγμα. Φίλε, κάπως. Λοιπόν, για πρώτη φορά είδα πάω κλείνει να μην γυρνάει την μπάλα στο τέρμα 30 φορές στο ματς και να μην κλείνεται όταν προηγείται. Το εντόπισες, Τζόρτζ, ήταν καινούριο στοιχείο από τον Λύση, ε. Μακάρι. Όχι, δεν θα το κάνει κάποια στιγμή σίγουρα, αργά ή γρήγορα, αλλά μακάρι, μακάρι. Καλημέρα από Πύργο. Πες μας λίγα λόγια για Αμέρικα, από ζωή, ακριβά κτλ. Κοίτα, να κάνεις ένα ταξίδι εκεί, Θύμιο, να έχεις μερικές μέρες μπροστά σου. Μην πας δηλαδή να πεις να πάω 5 μέρες, δεν θα καταφέρεις να προλάβεις να δεις τίποτα. Και αν ήταν ακριβά, ήταν πάρα πολύ ακριβά, όχι απλά ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή να πω 7-7,5 ευρώ καφές. Δολάρια ο καφές, ξέρω εγώ. 6,5 ευρώ καφές. Που εδώ κάνει 2, 2,5, 3 στο τραβηγμένο. Δηλαδή να έχεις χρήματα, να φροντίσεις Θύμιο να μαζέψεις χρήματα για να πας. Τώρα περισσότερα πράγματα φαντάζομαι από εβδομάδα που πρώτα Θεός θα είμαστε με τον Παπα-Νικολάου μαζί. Θα με ρωτήσει κάποια πράγματα. Οπότε θα τα πω εκείνη την ώρα αναλυτικά. Και επίσης δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν τόσο πολύ και τους ακροατές που μας ακούνε το πώς είναι η Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι. Άμα, ναι, πολύ ευχαρίστως. Ο Άρης αν θα κάνει καμία μεταγραφή ξένου παίχτη. Όλο Έλληνες έχει, το πιέστο πανώνω, έτσι. Ναι. Σωστά, σωστά. Μετά του είναι μεταγραφή για 2 χρόνια του Παλάσιος. Ρε εσύ, το τράβημα στο μύθου πέναλτι είναι. Μπράβο, καλά που μου το στέλνει ο Λάμπρος και μου το σημειώνει και μου το θυμίζει δηλαδή. Σαν να είναι πέναλτι, ξέρω, αφού είναι τράβημα, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Και εγώ Λάμπρο την ίδια αίσθηση έχω να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδα, λέω καλά, εντάξει, θα το δώσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν είχε βάρ, δεν είχε τέτοια. Είδατε ότι τι πήγε να κάνει ο υπόπτης, έτσι. Από αντίπαλο πήγε μπάλα, δεν το είδε ο Φουκαράς. Και ο διαιτητής, ωραίος Κοτσανάτος, δεν σφύριξε με το που ένιωσε τη σημαία του βοηθού του όρθια, γιατί είδε ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο, οπότε σωστό. Όπα, Καλαμάτα ξεκίνησαν οι βροχές. Γιατί και τώρα το βλέπω πολύ συννεφιά. Μας έστειλε ο φίλος Κωτάκης. Καλός για αρχή χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλουμε εξτρέμ. Μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη θέση. Άντε πάλι. Ο Παναθηναϊκός εξτρέμ, παιδιά, έχει 200. Ζαρούρι, Παντελίδη, Αντίνο, τα μπόρδα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν εκεί. Ο Τετέι θα πάει μάλλον στο πλάι κτλ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μην βιάζεστε. Νικόλα, το διάβασα το μήνυμα σου χθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την καλημέρα σήμερα. Το διάβασα χθες. Διάβασα, είπες. Καλώς ήρθες και το διάβασα. Όλοι οι προπονητές της κερκίδας δεν τους κάνει ο Σάλιακας, παίχτης που παίζει Bundesliga 13 χρόνια. Ναι, δεν παίζει Bundesliga μόνο, αλλά εννοείται. Όχι, δεν τους κάνει, ρε παιδιά. Δεν τους κάνει. Έλα. Είναι η γνωστή ιστορία τώρα, μην λέμε τα ίδια. Είναι η γνωστή ιστορία. Δεν μας αρέσει ο παίχτης γιατί είναι Έλληνας. Άμα ήταν ο Ορτέγκα,
Τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Τρελαμένοι θα ήμασταν όλοι. Ο Σάλιακας έχει πάει στη Σαν Πάολη από το 2022-23. Δεύτερη κατηγορία δύο χρονιές. Μπουντεσλίγκα δύο χρονιές. 33, 31, 30 και 20 ξέρω εγώ τα παιχνίδια που έχει παίξει σε αυτά τα 4 χρόνια που βρίσκεται εκεί. Έχει σκοράρει 4-2-2-1 στο πρωτάθλημα μόνο και έχει δώσει σε αυτά το χρονικό διάστημα, για να μην σας κουράσω με νούμερα, πάνω από 10 assist. Είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τους διάφορους ρήτρες, νόμους και τα λοιπά που υπάρχουν εδώ για κύπελα και διάφορα τέτοια και γηγενείς και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και εμείς όχι, επειδή τον λένε Σάλιακιτς, πρέπει δεν και καλά να τον γιώσουμε. Έλα τώρα, ρε παιδιά. Μας έχετε κουράσει πια. Πραγματικά μας έχετε κουράσει. Γιατί δεν παλεύεστε. Δεν παλεύεστε. Όταν ήρθε ο Τέγκα, λέγα το ξένο παίχτη αυτό και τα λοιπά. Θα μας κάνει και τέτοια. Και μετά τώρα παρακαλάτε να φύγει ο Τέγκα. Θέλετε να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν μας κάνει τελικά. Και γιατί ο Σαλιάκας να μείνει καλύτερο από τον Ορτέγκα, δεν καταλαβαίνω. Και ποιο είναι ο Μπρούνιο, ο Νιεμαέτσι, που ενθουσιάζεστε, ας πούμε, γιατί μόλις βλέπετε ένα τέτοιο παίχτη και δεν και καλά. Η Σαν Πάουλη με το ζόρι τον έδωσε. Πίεσε και λίγο παίχτη, επειδή ήθελε να γυρίσει πίσω Ελλάδα. Δεν και καλά. Έλα, παιδιά, τώρα καταντάτε κουραστική. Βρέχει στο Northern States. Καλημέρα από τη Δυτική Μακεδονία για σήμερα. Γεια σου, τηλεμαχέ. Άρχισε η βροχή. Άρχισε. Ωραία, μάνα μου. Να το. Καλημέρα από πύργο. Βρέχει από τις 10 εδώ στα Άγια Χώματα. Ωραία, μάνα μου. Άρχισε. Άρχισε. Μια χαρά ο Σάλιακας, λέει ο Θανάσης. Ωραία είναι και τα παιδιά της Ακαδημίας. Με νόμο 5 Έλληνες βασικοί και όταν βγαίνουν αλλαγή υποχρεωτικά να μπαίνει Έλληνας. Μόνο έτσι θα γουστάρει ο κόσμος και ξένοι τύπου Τζιοβάνι. Καλά, εντάξει, Θανάση. Μην το παρατραβάμε. Γιατί αυτό που κάνει η Πάξη, που εγώ δεν το ήξερα. Ο Χρήστος μου το μετέφερε χθες και το ψάξα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και με Ούγγρο προπονητή. Έψαξα τις μεταγραφές μέχρι το 2017-18. Δεν έχει πάρει παίχτη που να είναι ξένο. Ωραία. Πολύ καλό, πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, πολύ πατριωτικό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει όμως μετά, θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα, σου λέω εγώ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάζει ξένους παίχτες και όχι μόνο Έλληνες, και προφανώς θα χάσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα η Μπιλμπάο στην Ισπανία. Όταν οι άλλοι παίρνουν τον Εμπαπέ, τον Βινίσιο, τον έναν τον άλλον και οι άλλοι ντε και καλά πηγαίνουν με ό,τι φουρνιά βάσκων ποδοσφαιριστών υπάρχουν. Πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα προτιμούσα αυτές τις ομάδες να μην το παρατραβάνε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και λογική, αλλά πιθανότητα να μην μπορέσουν ποτέ να ανταγωνιστούν και να κάνουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πώς να σου πω, και μεγάλο. Μεγαλώνοντας. Εντάξει, τώρα εμείς να έχουμε 5 παίχτες βασικούς υποχρεωτικά και όλα αυτά, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Βρε, βοηθάει. Και επίσης είναι εύκολο να βρει 5 παίχτες βασικούς και 5 παίχτες να αντικαθιστούν αυτούς. Ούτε 4. Και εδώ οι 2 που θα χρησιμοποιούνται στο κύπελλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν. Και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Άδικο όμως λέει και το συνδυάζουμε με εικόνα που απέχει χρονικά. Κατά τα άλλα, πολύ καλός ο Σάλιακας και μπορεί να παίξει καλά σε πολλές θέσεις. Καλά, δεν μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Απορώ γιατί τον άφησαν εξ αρχής να φύγει. Γιατί το χρονικό διάστημα που έφυγε 13-14, που πήγε στην Καρμιώτισσα, στα Χανιά 2 χρόνια, στη Λαμία, στα Γιάννενα άλλα 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά τώρα την πορεία του το παιδί, ήταν τότε που είχαμε ένα σωρό παίχτες και λάμορφη. Πιτσιρικά είναι τώρα. Τώρα το 13-14, ο Σάλιακας είναι γεννημένος το 96, σιγά τώρα 16-17-18 χρόνια, θα βασιστούμε εμείς σε αυτόν. Και πήγε ο Σάλιακας μετά και έκανε μεταγραφές και συμμετοχές, μια χαρά. Παιχτών, πώς το λένε, ομάδων, οι οποίες. Δελτίο. Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον φίλο τον Παλαιολόγο από Λίμνο, που καλημερίζει τον κουμπάρο του, τον Βαγγέλη. Ωραία, που κλαίει γιατί έφυγε ο Πιέρο. Πετράν, δεν είδες το βασικό ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πλέον build-up και παίζει γρήγορα και κάθετα και πρέσβει για να άξει τη μπάλα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει build-up ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Τι θες να κάνει, δηλαδή build-up, πώς, γιώμα μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον φέρω Μάκη από το Λίβερπουλ, τον Μπάρμπα, από εβδομάδα πρώτο Θεός. Εγώ ήθελα Τσάπρα και Γιαννούλη, λέει ο Δημήτρης από Μόρνο. Τώρα θα πάρεις, Δημήτρη μου, αυτόν, το Σάλιακα, γιατί ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Γιαννούλης μάλλον θα πάει στον ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει να μάθω για ποιο λόγο κάθε χρόνο ο Γιαννούλης κάπου είναι να πάει στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και τελικά δεν πάει πουθενά ή αργεί τόσο πολύ να γίνει μεταγραφή του. Περιμένει κάτι ακόμα καλύτερο. Εν τω μεταξύ, όποιος τον πάρει, αν τον πάρει, δηλαδή μόνο ΠΑΟΚ τώρα που έχει απομείνει, μια χαρά μεταγραφή θα είναι, παρεμπιπτόντως. Καλημέρα, Πετράνο, από τα Γιάννενα που δεν βρέχει. Σόπαρε χάρη, βρέχει όλη την Ελλάδα και δεν βρέχει στα Γιάννενα. Δεν κάνουμε και δουλειά έτσι. Εκεί βρέχει η μόνιμα, είπαμε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός όπως είναι στο μπάσκετ. Αναγκαστικά μέσα στην 11 τουλάχιστον 3 με 4 Έλληνες παίχτες, αλλιώς δεν παίζεις. Και στα επόμενα 5 χρόνια να δείτε πώς θα ανέβει το επίπεδο και στο πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Κάτσε ρε νεκτάρι, καλό φθινόπωρο. Δεν τρέλαμε μέσα, ούτε άδεια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πρόδρομο αυτό. Θα τα ακούσεις γι' αυτό. Και δεύτερον, παιδιά, οι ελληνικές ομάδες θέλουν πια να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Ξαφνικά να πούμε, κάνουμε 5 χρόνια υπομονή και δεν μας ενδιαφέρει ούτε το UEFA ranking, ούτε το ranking της κάθε ομάδας, δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες σε αυτή την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, που υπάρχει ισπανική ομάδα για παράδειγμα που δεν έχει ούτε έναν Ισπανό στην 11, εμείς να πούμε θα κάνουμε τους ωραίους και τους μάγκες για να βάλουμε μέσα 4-5 Έλληνες παίχτες στην 11, αναγκαστικά κιόλας. Στο κάτω-κάτω. Γιατί να πρέπει να τους το επιβάλλουμε αυτό το πράγμα στις ομάδες? Αυτοί είναι μπουμπούνιδες από μόνοι τους και βλάκες, οι οποίοι δεν ρίχνουν βαρύτητα στην ακαδημία για να πάρουν ένα παίχτη ο οποίος δεν θα τους κοστίσει τίποτα παρά μόνο να το αναθρέψουν το παιδί ποδοσφαιρικά, και αργότερα αύριο μεθαύριο, εκτός από το να τους τελεχώσει την εντεκάδα, θα τον πουλήσουν κιόλας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις που έχει κάνει, με την πώληση που έκανε, συγγνώμη, του Κοστούλα, πιθανότατα να βγάλει τα έξοδα της ακαδημίας για πόσα χρόνια. Λέω. Έτσι, δεν ξέρω. Λέω. Ο ΠΑΟΚ με τις πωλήσεις που έχει κάνει από τις ακαδημίες και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει και άλλες αύριο μεθαύριο, εκτός από το γεγονός ότι στελεχώνει την ενδεκάδα του και έρχονται μεγάλες ομάδες και του χτυπάνε την πόρτα, ο Τζόλης από εκεί δεν ήρθε. Για παράδειγμα. Και ένα σωρό άλλοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε. Αυτοί είναι βλάκες από μόνοι τους που δεν δίνουν βαρύτητα εκεί για να έχουν μέσα μόνοι τους 2-3-4 παίχτες. Που φέτος, εδώ που τα λέμε στον Παναθηναϊκό, είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει κάμπους στους Έλληνες. Στην 11 δεν ξέρω πόσοι από αυτοί αύριο μεθαύριο θα τεθούν σε πώληση. Θα εμπλακούν δηλαδή σε σενάρια πώλησης σε άλλες καλύτερες ομάδες. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, τι να κάνει μετά. Λες εσύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία, να βάζουμε δηλαδή 4 βασικούς, πόσους λες, 5 στη 3 με 4 Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα. Αλλιώς δεν παίζεις. Ωραία. 3 με 4. Και μετά όταν θα έρχεται η Ευρώπη, αυτοί θα έχουμε άλλους 3-4 ξένους, τους οποίους τους δελεάσαμε να έρθουν στην ομάδα μας επειδή έχουμε και ευρωπαϊκό κίνητρο. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν απέζεται γιατί εδώ έχουμε ένα νόμο που λέει ότι καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται. Στο ξαναλέω, δεν χρειάζεται νόμος. Επιβολή από νόμους και τέτοια. Αυτοί είναι βλάκες οι οποίοι δεν δίνουν βαρύτητα στα Ελληνόπλα και στα. Πόσο και στις ακαδημίες και πηγαίνουν ντε και καλά στο να πάρουν ξένους παίχτες χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι θα τους ακριβοπληρώσουν, ότι θα βγουν παλτά, ότι δεν δίνουν εξαιτίας αυτών των ξένων ευκαιρίες σε άλλα παιδάκια σαν το Σάλιακα, σαν τον έναν, σαν τον άλλον και τον παράλλον. Μην λέμε τα ίδια δηλαδή. Λοιπόν, Αντώνης τι λέει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ που να έχουν τα γκολ. Το ότι έχουμε τόσα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι έχουν τον γκολ. Ούτε φορ με εύκολο γκολ έχουμε, Αντώνης Μαρούση. Okay. Νομίζω απάντησα. Ο Κώστας λέει. Καλημέρα, Πετράν Άρχοντα. Λοιπόν, έχουμε σχεδιασμούς, project, χρήμα κτλ. Πελίστρια από Μάντσεστερ, Ουρουάη, με 8 εκατομμύρια, νέος γρήγορος, ελπιδοφόρος, ωραίος, μπλα μπλα μπλα. Και σου μπαίνει αλλαγή ένα σαραντάρης, πιο μεσουλούπι Χρήστος Κοντός και σου κάνει με δύο επαφές μια γκολάρα. Το είπα κι εγώ, Γι' αυτόν τον παίχτη που έβαλε τον γκολ της Πάξη, την γκολάρα ήταν αυτή που έβαλε, παιδιά. 39-39,5, μπαμπάτσικος, θεριακωμένος και πάρτε τον γκολάκι. Και μετά λες τι, μερικοί το έχουν αβίαστα, μερικοί δεν το έχουν. Και μάλιστα με πολύ κοπολί ο φίλος ο Τσάβη από το Αγρίνιο. Και λέει φταίει μετά ο Αλαφούζος να πάει να αγοράσει όλη την Πάξη. Έλατε, μιας και είναι και παραλύσει και τα σκορπάει δεξιά και αριστερά γενικότερα. Όχι, τον γκολ ο συγκεκριμένος, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του, το ξέχασα. Μπόντε, Μπόγκε, πώς λέγεται. Το έβαλε επειδή το έκανε όταν ήταν νέος. Και έκανε μια κινησούλα, δεν χρειάζεται να τρέξει. Το σκαψε την μπάλα, την έστειλε εκεί. Αριστερό, δεξί γκολ. Γκολάρα, όχι απλά γκολ, έτσι. Στα 39, μπορείς να το κάνεις στα 39 αυτό το πράγμα. Γιατί δεν χρειαζόταν ταχύτητα, δεν χρειαζόταν έκρηξη, δεν χρειαζόταν πώς το λένε, τζαρτζάρισμα. Αριστερό, δεξί, το σουτ, πάρ' το μέσα. Τελειώσαμε.
Ακριβώς. Αν λεγόταν Σαλιακό και από τη Γαλλία θα ήταν παιχτάρας, που λέγει ο Νίκος κλπ. Οι μουσικές πολύ ωραίες, αν και είναι βραδινού προγράμματος. Πες μας μερικά ωραία και διαφορετικά από τη διαμονή στην Αμερική. Έλα, ρωτήμα από εβδομάδα αυτά τώρα, άντε. Α, τώρα είμαστε σε άλλο mood. Και ξαναλέω, δεν ξέρω, φίλε σενιόρα, αν ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ. Αν ενδιαφέρει, πολύ ευχαριστώ. Κάνουμε μια κουμπούλα να τα συζητήσουμε ωραία και αναλυτικά. Άμα θέλετε. Ο Νίκος. Καλημέρα, Πετράλη. Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, ούτε εκεί βρέχει. Εκεί σίγουρα θα βρέξει πάντως, προσεχώς. Και κανονίστε, παιδιά, να χαλάσει τις διακοπές του κόσμου, Χαλκιδική και τέτοια. Βέβαια, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Πόσο λέει, α, μέχρι αύριο το μεσημέρι, κάτι γρήγορο. Τέλος πάντων. Πετράν, έτσι θα κανονίζει διαφορετικά τις μεταγραφές σου. Δεν θα αγοράζει 20 ξένους παίχτες, θα αγοράζει 15. Επιμένει ο φίλος ο Νεκτάριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είχαμε συμφωνήσει πια όλοι μαζί, FIFA, UEFA κλπ., ότι βάλτε τους παίχτες στις ομάδες από τις οποίες κατάγονται μόνο, πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μετά, επειδή να παίξει όταν σε. Πόσα είναι, 26 και βάλει και playoff, αλλά. Θα βάλει καμιά, μαζί με κύπελα καμιά σαρανταριά παιχνίδια, εντάξει, να το πούμε χοντρικά. Ελληνικού ενδιαφέροντος. Να έχει αυτό το σύστημα. Μετά στα άλλα 8 που θα δώσει τη league phase του Champions League, τι θα κάνει δηλαδή. Έξω εσείς. Έξω εσείς και στο κάτω-κάτω, γιατί δηλαδή ο Έλληνας παίχτης, άμα είναι όντως καλός, να μην τον βάζουμε και στην Ευρώπη να παίζει. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνω, είναι λίγο ουτοπικό, ας πούμε, είναι λίγο ρηξικέλεκτο. Γίνεται, μεν, αλλά σε έναν άλλο κόσμο, πιο πλασμένο αγγελικά, να το πω έτσι. Πείτε στους ασχετούς πως ο Σάλιακας είναι πολύ καλύτερος από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Ζω Γερμανία και τον παρακολουθώ. Χρόνια να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Εντάξει. Δεν είναι ότι αμφισβητούν τις ικανότητες του. Αμφισβητούν το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης που απλώς επειδή είναι Έλληνας θα τα ακούσει. Εγώ δεν λέω ότι θα βγει στον Ολυμπιακό. Λέω ότι αμφισβητούμε ένα παίχτη που τον ξέρουμε λίγο καλύτερα από τον Ορτέγκα όταν ήρθε. Άρα για τον Ορτέγκα δεν μιλάμε, γι' αυτόν μιλάμε. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τώρα που λέω εδώ αποστολή μα τα ήσαν στο παραμύθι τρεις εβδομάδες. Τι παραμύθι. Μια μεταγραφή το ότι ασχολείσαι με ένα παίχτη σήμερα δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει και σήμερα. Πολύ δούλευα εκεί στον Πειραιά και τέτοια. Δεν ξέρω αν μια μεταγραφή που θα ξεκινήσει σήμερα 10 Ιουνίου για παράδειγμα δεν και καλά στις 11 θα έχει τελειώσει. Εδώ μεταγραφή ασχολούμαστε σήμερα, εδώ του Κάγκου αυτού. Ο Παναθηναϊκός λέει συζητάει μαζί του από τον Μάιο. Έχει μπει σε φάση. Και επειδή ρώτησε και ένας άλλος, ΑΕΚ λέει Παναθηναϊκό, και αυτό είναι πάρα πολύ απλό για να το εξηγήσετε. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Κάγκουα για την Ελλάδα ένας συγκεκριμένος ατζέντης και προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορες ομάδες. Αυτό είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίχτης απασχολεί τη μία ομάδα και μετά πηγαίνει στην άλλη. Άπειρες φορές έχει γίνει. Και μάλιστα πλακώνουν μετά και το θεωρούν και σαν επικοινωνιακή νίκη, ας πούμε, που πήραμε αυτό το παίχτη, ενώ ήταν να πάει στους άλλους. Έριξε πόρτα στον Ιορδαϊκό για να πάει στον Τάδε, ξέρω εγώ. Κάτι χαζά, κάτι τέτοια. Και μετά όταν δεν βγαίνει και οι άλλοι τρίβουν τα χέρια τους που δεν τον πήρανε, από σπόντα όμως, όχι από επιλογή, ή επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα, τα ξεχνάμε. Βροχερή στούπα, ωραία. Με συνεχής μάνης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ωστόσο να είναι ενεργή στο rotation, όχι απλά να υπάρχουν. Πρέπει να συνεχίσει να αναδεικνύει νεαρούς από τις ακαδημίες. Και αυτό δεν είναι και εύκολο, ρε παιδιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πέρσι λέει, βγάλαμε Μουζακίτη, Κοστούλα, Πνευμονίδη, τι είχαν βγει. Φέτος λέει ποιους. Καθίστε. Καθίστε. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά, πιτσιρικάδες 19 χρονών να παίζουν με τους συνομήλικούς τους στα Youth League, στα K19 πρωταθλήματα και ξαφνικά να πάει όλος να μαρκάρει έναν τριαντάρι. Ή να προσπαθεί να περάσει έναν τριαντάρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε το γεγονός ότι θεωρείτε εσείς ότι από τους 16-18 πώς ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού πήραν το Youth League, το πρωτάθλημα, νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι πήραν Ευρωπαϊκή Κούπα, Champions League. Νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μακάρι. Μάλλον όχι όμως. Σπάνιο πράγμα.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που στέλνεις, Νίκ, οπότε δεν το διαβάζω για καλό ή για κακό. Μην ξεφύγουμε και φάμε καμιά καμπάνα. Παιδιά, όλες οι μεγάλες πορείες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη είχαν ελληνικό κορμό. Γι' αυτό και η εθνική ήταν ψηλά. Έξι Έλληνες υποχρεωτικά και όλα καλά θα πάνε. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Άντε πάλι με το υποχρεωτικά. Ωραία, ναι, επειδή το έλεγε και ο Χρήστος και τα λοιπά. Έχουμε μείνει στην πορεία του Παναθηναϊκού το 96 που όντως ήταν όλοι οι Έλληνες υποδοσφαιριστές. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, στο conference που πήρε ο Ολυμπιακός, α πούμε, πόσοι Έλληνες είχε στην 11 για να καταλάβω. Και επίσης, επειδή έχουμε πάει από το ένα θέμα στο άλλο, θα συντονιστεί κανένας τώρα και θα ακούσει και θα θεωρήσει ότι εγώ είμαι και κατά όλου αυτού του συστήματος. Προφανώς και όχι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Και ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, ρε παιδί μου, τους επιβάλλεις να έχουν Έλληνες παίχτες στην 11. Η δική τους βλακεία είναι που δεν έχουν από μόνοι τους. Που δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με τις ακαδημίες. Εγώ θα ξεχάσω. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, μη λες γιατί μένουν. Που είπε ο Καρυπίδης, το ρωτάνε γιατί δεν έχει ο Άρης Έλληνες παίχτες και γιατί δεν ασχολείται πάρα πολύ με τις ακαδημίες. Σε μια συνέντευξη που έχει ξεκινήσει, σε ένα νέο ξεκίνημα που θα έκανε και αυτός με τον Άρη, δεν θυμάμαι ποιο προπονητή τώρα. Και είπε ότι ξέρετε πόσο ακριβές είναι οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε επιλέξει να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο κτλ. Και ο Άρης έψαχνε να βρει παίχτη να βάλει στο κύπελο για να δηλώσει να έχει κανένα δυο από φέτος που είναι και λίγο απαραίτητο. Και μετά, επειδή είπε δεν και καλά, πήγε στο άλλο άκρο μετά ο Καρυπίδης να κάνει πιο απότομη ελληνοποίηση και πήρε Γιαννιώτα. Ό,τι κυκλοφορούσε και μόνο το Φούντο προσπάθησε να πάρει και που θα έπρεπε και δεν τον πήρε κιόλας. Άμα το πάμε έτσι, εντάξει, κι εγώ ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Να πω ότι παιδιά δεν είναι πολύ ακριβώς σπόροι οι ακαδημίες. Γι' αυτό θα πάω να δώσω ένα σκασμό λεφτά να φέρνω παίχτες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, επειδή έτσι μου κάπνισε και έτσι μου τη βάρεσε. Δεν θα δώσω καμία βαρύτητα στους Έλληνες παίχτες. Θα σας απαντήσω στους δημοσιογράφους που με ρωτάτε ότι η ακαδημία είναι κάτι πάρα πολύ ακριβώς σπόρκλες και ότι πρέπει να κάνει ακαδημίες από K7 μέχρι K21, ξέρω εγώ. Και εντάξει, μετά πέρασε. Μωρέ, έλα, μωρέ, εντάξει. Διούδη, Γαρανόπουλο, Δόνη, Γιαννιώτα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω για κανέναν. Αυτούς. Για να ψάξουμε να βρούμε. Να ρίξουμε μια ματιά μετά τι άλλο έχει κουβαλήσει. Από παίχτες. Ξένους εννοώ. Που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί να είναι καλύτεροι από τους πιτσιρικάδες που θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα από τότε που έκανε τη δήλωση να βγάλει. Μετά τι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Έλληνα ελεύθερο. 30-35 δεν έχει σημασία. Όσο χρόνο γεννάνε. Δεν και κανένα να το φέρουμε για να πούμε ότι να βάλαμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα. Κάνεις ομάδα έτσι. Κάνει ομάδα, δηλαδή αν ο Γαρανόπουλος δεν ήταν ελεύθερος πέρσι το καλοκαίρι, δεν τον έπαιρνε. Αν ο Δόνης, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ήταν ελεύθερος, δεν τον έπαιρνε. Άρα δεν θα είχε πάλι ελληνικό στοιχείο και θα λέγαμε τα ίδια και τα ίδια. Μην μου ανοίγει το στόμα τώρα και δεν χρειάζεται. Έχουμε γεμίσει με Καντεβέρε, Κουαμέδες και διάφορους τέτοιους. Και δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πάρα πολύ ακριβώς πορεία ακαδημία. Σόπα. Και τι μας το λες δηλαδή, δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να το λύσεις. Φτιάξε. Πάρε πιτσιρικάδες από 15 μέχρι 19. Δεν σου πει κανένας να πάρεις από κάπου 8 να χτίσεις. Σιγά σιγά γίνονται αυτά πράγματα. Ακούγαμε για γήπεδα, ακούγαμε για ένα σωρό πράγματα, για προπονητικά κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έρχεται, εντάξει. Ευχαριστώ, Νεκτάρια. Τι λέει, δες το τρίτο γκολ του αγώνα ΠΑΟΚ ΧΑΠΟ Ιερουσαλήμ, γυναίκες και τα καταλάβεις. Εντάξει, όταν το δω. Θα σου πω, φιλαράκο μου, ευχαριστώ. Νίκ, σχετικά με τον γκολ του 40 της Πάξη, με πόση ευκολία το κάνει, είναι για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Έχουμε παραδείγματος χάρη, λέει, τον Αργυρό, το πιο hot όνομα στην Ελλάδα, με τραγούδια, εταιρείες και τα λοιπά, διαφημίσεις, και σου βγαίνουν όσοι ξαφνικά. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Δήμαρχε, με την Ε65 σε 2 ώρες πας στο χωριό σου. Καλώς ήρθες, γεια σου Χρήστο. Όχι και χωριό πρώτον και δεύτερον, εντάξει, όχι 2 ώρες. Έχει περιοριστεί, θα βοηθήσει λίγο. Για να το χρησιμοποιήσουμε και φέτος, γιατί ακόμα δεν βλέπω χαίρι. Ναι, από ό,τι λένε, υπάρχουν πληροφορίες ότι του Κάγκουα είναι στην τελική ευθεία που λέμε, έτσι. Προχωράει. Βεβαίως, σήμερα έχει φιλικό και Ολυμπιακός. 8 η ώρα, θα ενημερώνει εδώ ο Μπαμπίνος βεβαίως. Το δείχνει και Κοσμοτέ για όποιον ενδιαφέρεται. Θυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο φιλικό του παιχνίδι Ολυμπιακός έχασε ένα 1-0 από τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Σε εκείνο μάλλον ήταν το πιο δυνατό τεστ, δεν ξέρω. Σχετικά καλός, ευκαιριούλες και τέτοια. Ήταν η πρώτη για Πόποβιτς και Ρόκα. Επίσης μπορεί να δουν φιλικό άμα θέλουν. Φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι το λέω γιατί μας ακούνε διάφοροι. Εδώ και ο φίλος μου Βαγγέλης Παπαχρήστος που στέλνει. Καλημέρα Πετράκη, ούτε στο Σάλτπουτ βρέχει, ούτε εκεί βρέχει.
Δεν κάνουμε χάρη. Πότε βγαίνουν τα στήρια του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς? Στην Τρίπολη βρέχει εδώ και 2 ώρες. Σήμερα είναι Παρασκευή, νομίζω Δευτέρα. Ρωτήστε μετά στη ραδιοεφημερίδα, να σου το απαντήσουν, δεν μπορώ να γνωρίζω. Για πάμε λίγο στο επόμενο που έχει διαλέξει, φιλαράκι μου, καθώς είναι και 49-50 πλησιάζει.

Άστο από κάτω να παίζει μια χαρά. Ο Όφη πήγε φέτος από επιλογή με 20 Έλληνες παίχτες από τις 27. Όλα από επιλογή πρέπει να γίνονται, όχι από επιβολή. Σωστά. Κώστα, επίσης να σου πω ότι δεν πήγε φέτος ο Όφη. Δεν το ξεκίνησε. Τους Θεοδωσουλάκηδες ο Όφη δεν τους εμφάνισε φέτος. Ούτε θα λέγαμε αν δεν έπαιρνε το κύπελο Όφη, που Όφη του χρόνου θα παίξει με αυτούς τους παίχτες, τους 20-27 Ευρώπη σίγουρα, League Face, έστω και Conference, αν δεν πάει η Europa. Αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα λέγαμε, ότι ήταν κακό που δεν το. Υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Φάνηκε ότι το έβαλαν κάτω οι άνθρωποι. Ήταν και από αυτούς που τους βγήκε. Μπορεί και να μην έβγαινε. Βγήκε όμως. Δεν χρειάζεται ότι δεν έκανε να το επιβάλλει. Στην τύφλα σου τη μαύρη, άμα χρειάζεται επιβολή για να κάνει το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα. Πετράν, αν αυτό που έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας το είχε κάνει ο Μέση το παγκόσμιο κύπελο, θα συζητούσαμε για τρία χρόνια κλπ. Ναι, εντάξει, είναι άλλη περίπτωση. Και από ό,τι βλέπω, ο Κωνσταντέλιας όπως κάθε χρόνο ξεκινάει μπούνια, έτσι, ξεκινάει διαολεμένα. Πέτρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ακριβή επένδυση στις ακαδημίες, η επένδυση στις ακαδημίες. Απλά δεν τους βολεύει να επενδύσουν γιατί δεν έχουν πλάνο αξιοποίηση νέων παιχτών. Σκέψου πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Πάκο από τους παίχτες πούλης κλπ. Κώστα Λάρισα, ναι, βεβαίως, αυτά τα είπαμε και νωρίτερα, τα σημείωσα βεβαίως. Παίχτες και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και άμα δεν σου βγει, δεν τον πουλήσει δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα έχεις έναν εκεί να βρίσκεται στη βασική σου ενδεκάδα. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Ούτε σημαίνει ότι οι παίχτες θα βγουν από τις ακαδημίες μας αύριο μεθαύριο θα πάνε στην Arsenal και τη Liverpool. Ή θα τους ζητήσει η Stuttgart ή δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι εκεί. Δηλαδή, Κωνσταντέλης, άμα δεν φύγει, που μπορεί και να μην φύγει, μας κακοπέφτει. Αν ο Τζόλης έμενε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέχρι τα 35 του, θα μας κακόπεφτε. Εντάξει. Γεια σου Γιώργο από Κέρκυρα που χαιρετάς τον Τζίμι και τον Αντρέα. Ωραία. Πώς γίνεται πάντα να κάνετε για δυσφήμιση πάντα τον Άρη σαν παράδειγμα και όλοι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο από εσένα τουλάχιστον δεν το περίμενα. Δες τους τέσσερις οπαδούς Έλληνες που έχουν όλοι τα φράγκα και μετά βγάλετε το χολίσιο και εσύ και οι υπόλοιποι για τον Άρη. Γιάννη, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην έλεγες ότι δεν το διάβασα. Λοιπόν. Γι' αυτό σου μη με τσιγκλάζεις. Εγώ το είπα. Ο Καρυπίδης βγήκε σε μια συνέντευξη τύπου και είπε. Επιχείρημα θα μου πεις κάτι σε αυτό που είπα, να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό κάτι. Δεν βγήκε και είπε οι ακαδημίες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ακριβές. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα θα συνεχίσουμε να φέρνουμε, ξέρω εγώ, παίχτες απ' έξω. Είδες εσύ καμία προκοπή στον Άρη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις από τον Άρη, να σε περνάει ο Λεβαδιακός. Αν είσαι ικανοποιημένος, κάνε μια αντίρρηση. Κανένα πρόβλημα, θα το πάρω και

με το που είδατε εκεί πέρα λίγο, πώς το λένε, προκοπή και οργανωμένη δουλειά και σοβαρή. Σοβαρή. Όχι αεριτζίδικη. Όχι αεριτζίδικη. Ναι, σιγά με σε βγάλω και στον αέρα για να τα συζητήσουμε. Άλλη δουλειά θα κάνουμε, Γιάννη. Άστο τώρα, όλα καλά στο κάτω-κάτω. Εσύ έχεις τη γνώμη σου ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά. Καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση, αδερφέ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Προχωράμε. Προχωράμε δυνατά. Εγώ άλλον Άρη έχω γνωρίσει όμως, να ξέρεις, μεγαλώνοντας. Άλλον Άρη έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας. Όχι αυτόν. Εντάξει. Στο μπάσκετ έχουν λεφτά. Γιατί ο Καρυπίδης δεν έχουν περάσει λεφτά από τα χέρια του στην μπάλα. Άσε το. Έλα, άστο. Εγώ άλλον Άρη έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας, φίλε. Εντάξει. Εγώ ξέρω και Άρη που είχε ίδια budget με σήμερα, μη σου πω και λιγότερα. Μη σου πω και λιγότερα. Και πήγε κέρδιζε με την Ατλέτικο και έκανε διάφορα πράγματα. Κουβάλισε τον Μπάγεβιτς προπονητή στον Άρη και διάφορα τέτοια. Εντάξει, άστο τώρα. Αν εσύ ξαναλέω, δεν μου απαντάς όμως. Δεν μου απαντάς. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο τέλεια, μια χαρά, φιλέ. Κανένα πρόβλημα. Άστο. Άστο. Λοιπόν, είναι η κατάληξη χρόνων δουλειά και τα λοιπά. Σωστά. Γεια σου, Κώστα. Δεν υπάρχει Ε65, παιδιά. Αυτό είναι ο δρόμο. Εγγένεια σε κλειστό δρόμο κάνανε. Εντάξει, θα κάνουμε και δύο. Δεν ξέρω. Μόλις τον περάσω, θα σου πω. Λοιπόν. Εντάξει, Τζόρτζ. Δεν μπορεί να γράψει συνέχεια. Γιατί δεν μου απαντάς. Απάντησε μου σε αυτό. Το πάει καλά ο Καρυπίδης το καράβι. Ναι ή όχι. Δεν χρειάζεται να γράψει πολλά πράγματα. Γιατί δεν μου απαντάς. Και να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σου. Λέει, ας πούμε, επιτέλους τελείωσε το χειρότερο μουντιάλ από άποψη ποιότητας κακών διαιτητών κτλ. Άμα αυτό το πράγμα είναι κακό μουντιάλ που παρακολουθήσαμε φέτος, βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματά σου. Δυσφήμιση, γκρίνια κτλ. Κάτσε ρε εσύ, Καρδάση. Έλα τώρα. Πες μου αν το πάει καλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Άμα νομίζεις ότι το πάει καλά, καμία αντίρρηση. Είναι ναι ή όχι, δεν θέλω να μου απαντήσει κάτι άλλο. Δηλαδή, μην μου πεις ότι το πάει καλά εκεί, αλλά δεν το πάει καλά εκεί. Τι έχει κάνει στο διάστημα που είναι, πες μου. Έχει αναδείξει παίχτη. Όχι, γι' αυτό και ψάχνουν άλλον. Αλήθεια. Αλήθεια. Άρα, εγώ τι λέω τόσο χρονικό διάστημα. Τι λέω τα τελευταία 5 λεπτά και έχω απασχολήσει όλους τους ακρατές με τα δικά σου μηνύματα. Ότι το καράβι το πάει χάλια, τραγικότατα και είναι από τους χειρότερους που έχουν περάσει ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άστο τώρα. Θα πάμε παρακάτω. Όμορφα βιβλία και 56 είναι. Μην το χαλάσουμε τώρα στο φινάλε. Γεια σου, Κωστάρα μου. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να πάω και λίγο ένιστα να δω αν έχει τίποτα. Εκεί τελευταίο, αν και νομίζω ότι τα περισσότερα τα απαντήσαμε. Sorry για δευτερολογία, λέει. Αν έχεις μόνο τόπιους παίχτες, όντως δεν διακρίνεσαι, δεν παίρνεις κούπες. Όμως, μήπως δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει. Γιατί έχει πάει το ποδόσφαιρο έτσι, φίλε Γιώργο, δεν το διαβάζω παρακάτω γιατί τελειώνουμε. Γιατί πια δεν μπορείς να μην σε νοιάζει η διάκριση, η κούπα και όλα αυτά. Και επίσης, ακόμα και αν πούμε ότι οι μεγάλοι όλοι συμφωνούν ότι παιδιά, στο πάμε έτσι χαλαρά με πιτσιρικάδες και τέτοια, θα βρεθεί πάντα κάποιος. Και θα το χαλάσει το συγκεκριμένο έργο, εντάξει. Αριανός είμαι, λέει, αλλά ο Άρης που. Άλλος φίλος τώρα, ο Στέλιος. Αλλά ο Άρης που κέρδισε την Ατλέτικο είχε σαν Έλληνε βασικού Σιφάκη και Λαζαρίδη μόνο και μετά με Μενδενού, αν θυμάμαι καλά, και Πρίτα. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι. Δεν είπα ότι κακός παίρνει ξένους. Λέω ότι φέρνει καραβιές 10, 12, 17, πόσοι είναι κάθε χρόνο. Και τα ίδια και τα ίδια. Από αυτούς, αν μας βγει και ένας, να τον πουλήσουμε. Από τα χρήματα που θα πάρουμε να τον πουλήσουμε, θα ξοφλήσουμε την ομάδα του γιατί ακόμα, την προηγούμενη, γιατί ακόμα δεν την έχουμε ξοφλήσει. Εντάξει. Αυτά που συζητάμε εδώ και 10 χρόνια, το θυμηθήκαμε πέρσι πρόπερσι Καρυπίδη Πούλα. Πείτε μου ένα χάιρι που έχει κάνει. Εντάξει. Έδιωξε το Μάτζιο, μας είπε για να, το θέλει ένας φίλος εδώ ο Χρήστος. Μας είπε γιατί έφυγε ο Μάτζιος. Γιατί δεν μας λέει. Φτάνει η συζήτηση εδώ. Γιατί είναι και 57-58 και έχω κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα στο φίλο του Φαρφούρη, να είσαι καλά. Εγώ έχω το γιο μου, λέει, που είναι με τον αθλητισμό από την πρώτη δημοτικού, ξεκίνησε με μπάσκετ και τα λοιπά, ποδόσφαιρο και τα. Ναι. Κάνει τοπική προπόνηση για να είναι πιο έτοιμο στην επόμενη χρονιά γιατί θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα γιατί το αγαπάει. Εντάξει, ρε Βασίλη, να ασχοληθεί ο άνθρωπος, μια χαρά, να το πάει το έργο όπως μπορεί. Όλα τα παιδάκια, και αν εξάρτητα από το αν θα γίνουν ποτέ επαγγελματίες αθλητές, σημασία έχει ότι είναι εκεί. Για να μην μπλέξουν, πώς να πούμε τώρα, εντάξει. Είναι αλλιώς. Ναι, με τον Ικάλβο, με Χαβίτο, με τον άλλον που πήγε και στη Βέρεια μετά το 2 που φορούσε, ρε, πώς το λέγανε.

με τα σγουρά τα μαλάκια. Τον Ικάλο Χαβίτο, πώς θα πήγε στη Βέρεια μετά, ένας δεξιός μπακ, τέλος πάντων. Διάφοροι τέτοιοι περάσανε, τέλος πάντων. Να, το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Προφανώς, ο φίλος εδώ τα δικά του. Χολή βγάζεις και κάτι. Τι χολή βγάζω, επειδή λέμε τα αυτονόητα, ή θα φοβηθούμε, ας πούμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το, πού, να το πει κάποιος. Χαϊδεύουμε όλα τα φτάκια του Καρυπίδη γύρω-γύρω, επειδή χωρίς να. Τι έχει προσφέρει στον Άρη, ας μας πει. Ας βγει να μας πει τι έχει προσφέρει στον Άρη. Γι' αυτό σήμερα, φέτος μάλλον, ρίξε μια ματιά δεξιά και αριστερά. Πόσοι θα αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ, πόσοι στην μπάλα, πόσοι και στα δύο. Πόσοι και στα δύο. Στο μπάσκετ πηγαίναμε που πηγαίναμε, φαντάσου φέτος τι έχει να γίνει. Το ξέρω εγώ από κολλητούς μου, από αδέρφια μου που είναι Αριανοί. Εντάξει. Το ξέρω το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Απλώς επέμενε ο φίλος εδώ, Γιάννης. Χωρίς να τσακωθούμε, βέβαια, έτσι. Ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, ας πούμε, παραπανίσχες. Χωρίς να μου πει τι. Να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι έχει κάνει. Να ξέρουμε τι έχει κάνει. Εδώ βγήκε ο Κοντζάμ τέτοιος. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Εδώ ρωτήσαν τον Αλαφούζο σε συνέντευξη τύπου πέντε δημοσιογράφοι τι θα θυμάται από την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν απάντησε ότι επί ημερών του, ξέρω εγώ, το γήπεδο, κάτι. Είπε ότι δεν έπεισε ο Παναθηναϊκός στην Δέλτα Εθνική. Και θα πω εγώ μπράβο μετά από αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έλα. Δεν θέλουμε τώρα καυγάδες, τέτοια πράγματα, καλοκαιριάτικα. Όμορφα και ωραία. Τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κυριακή πάλι εδώ θα είμαστε. Πρωτοθεός. Οπότε όλα καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ παρεούλα. Από εβδομάδα πρωτοθεός θα είναι και ο φιλαράκος μας εδώ μαζί. Αν μας κάνει την τιμή, λέμε τώρα. Λέμε. Έρχεται ο κύριος Φώτης. Άντε, να είστε καλά.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Υπηρετικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερένο, στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
2: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Εργαστήριο Διεύθυνσης Φωτογραφίας από τον Γιάννη Φώτου. Συνέντευξη τύπου, απονομή βραβείων και δύο βραδινά DJ sets. Κριτική Επιτροπή, Αντιγόνη Ρώτα, Αργύρης Πανταζάρας και Θανάσης Νεοφώτισος. PT Shorts, σινεμά στα 850 μέτρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ERT Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Άλματα στο χώρο χρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Σήμερα με χαρά καλημερίζουμε και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ακούτε ERT Patras και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακροάση.

Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα ταξίδι στο μακρινό 1739 και στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου στις 24 Ιουλίου άφησε την τελευταία του πνοή ο συνθέτης Μπενεντέτο Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο γεννήθηκε στη Βενετία και ο πατέρας του, παρότι τον σπούδασε μουσική, ήθελε να τον κάνει δικηγόρο. Ο Μπενεντέτο κατάφερε να συνδυάσει με επιτυχία και τις δύο αυτές δραστηριότητες. Πέρα από το μουσικό του έργο, είναι γνωστός και για το ότι το 1720 δημοσίευσε ανώνυμα ένα σατυρικό φυλάδιο, στο οποίο σχολίαζε τον τρόπο με τον οποίο ανέβαιναν οι παραστάσεις όπερας εκείνη την εποχή στη Βενετία και αποτελεί πολύτιμη μαρτυρία για τους μελετητές του είδους. Από τα έργα του ακούσαμε ένα απόσπασμα από το κονσέρτο σε μη μίζωνα με το σύνολο κονσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρενάτου Αλεσανδρίνη. Μπαίνουμε τώρα στη χρονομηχανή μας και από την Ιταλία του 1739 κάνουμε άλμα στο χώρο χρόνο και πάμε στη Λευκάδα του 1879, όπου σαν σήμερα πέθανε ο επτανήσιος επικός ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Ο Βαλαωρίτης σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία και μετά στο Ελβετικό Κολέγιο της Γενέβης. Αργότερα πήγε στο Παρίσι, όπου σπούδασε νομικά, αλλά δεν εξάσκησε ποτέ το επάγγελμα του δικηγόρου. Ασχολήθηκε όμως με την πολιτική. Το 1857 εξελέγει στην Ιόνιο Βουλή, όπου τάχθηκε με το κόμμα των ριζοσπαστών και αγωνίστηκε για την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Μετά την ένωση, που έγινε το 1864, στάλθηκε ως αντιπρόσωπος των επτανήσων στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση. Υπήρξε οπαδός της Μεγάλης Ιδέας, κάτι που διακρίνεται και στο ποιητικό του έργο, το οποίο διαπνέεται επίσης από πατριδολατρία, ρητορικότητα και διδακτικισμό. Η γλώσσα του είχε δεχτεί επιρροές από το δημοτικό τραγούδι της Υπηρωτικής Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα ποίηματά του ήταν γραμμένα στη δημοτική, οι πρόλογοι όμως και τα σχόλια που τα συνόδευαν ήταν γραμμένα στην καθαρέβουσα. Αυτή η αντίθεση τεκμηρίωνε έστω και έμεσα την πεποίθησή του πως η δημοτική γλώσσα αδυνατούσε να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Ένα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Βαλαωρίτη είναι «Ο Δήμος και το Καριοφύλι του» από τη συλλογή Μνημόσυνα του 1857. Δύο χρόνια αργότερα, το 1859, το ποίημα μελοποιήθηκε από τον ζακυνθινό συνθέτη Παύλο Καρέρ. Θα ακούσουμε αυτή τη μελοποίηση από τον τενόρο Βαγγέλη Χατζησίμο υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή.

Με ένα μεγάλο άλμα τώρα στο παρελθόν φτάνουμε στο Σωτήριον έτος 1148 και στη Συρία, όπου στο πλαίσιο της δεύτερης σταυροφορίας ο στρατός του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 7ου και του Γερμανού βασιλιά Κοράδου του 3ου πολιόρκησε τη Δαμασκό. Όμως οι μουσουλμάνοι υπερασπιστές της πόλης ήταν καλά προετοιμασμένοι και το αποτέλεσμα ήταν ότι μετά από 4 μόλις μέρες η πολιορκία λύθηκε και ο σταυροφορικός στρατός σκόρπισε, σημαίνοντας έτσι το τέλος της δεύτερης σταυροφορίας. Εκείνη τη χρονιά, το 1148, ο τροβαδούρος Μαρκαμπρού, για τη ζωή του οποίου έχουμε ελάχιστες και αντικρουόμενες πληροφορίες, έγραψε ένα τραγούδι στο οποίο μιλά με ενθουσιασμό για τη σταυροφορική ζωή και καταφέρεται ενάντια σε όσους δεν έλαβαν μέρος αλλά προτίμησαν τη χλειδί, τις ανέσεις και την ασφάλεια του σπιτιού τους.

Από τη Συρία του 1148 πάμε στην Αμερική του 1880 και συγκεκριμένα στο Grand Rapids του Μίσιγκαν, όπου σαν σήμερα φτιάχτηκε η πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας, η οποία ηλεκτροδότησε 16 δημόσιους λαμπτήρες τόξου μέσα σε ένα εργοστάσιο επίπλων και σε ορισμένα γειτονικά καταστήματα. Αυτή ήταν η πρώτη βιομηχανική και εμπορική χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια χρονιά, το 1880 δηλαδή, ο Αφροαμερικανός τραγουδοποιός Gussie Lord Davis έγραψε το πρώτο του τραγούδι, το Maple on the Hill, ένα κομμάτι του είδους country και western, το οποίο θα ακούσουμε από ένα κλασικό country συγκρότημα, τους Carter Family, σε μια ηχογράφηση του 1938.

Πηγαίνουμε τώρα στο 1921 και στη Σικελία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο διάσημος τενόρος Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Σε μικρή ηλικία, η οικογένειά του μετακόμισε στο Μιλάνο, όπου ο Ντι Στέφανο συμμετείχε σε εκκλησιαστική χοροδία και μάλιστα σκόπευε να γίνει ιερέας. Στα 16 του, οι φίλοι του τον άκουσαν τυχαία να τραγουδάει και τον όθησαν να εκπαιδεύσει τη φωνή του. Με το που ξεκίνησε την καριέρα του, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Ντι Στέφανο κατατάχθηκε στον Ιταλικό στρατό. Αλλά ο διοικητής του τον απάλαξε, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την οπερατική σταδιοδρομία του. Με το τέλος του πολέμου και την ήττα της Ιταλίας, ο Ντι Στέφανο κατέφυγε στην Ελβετία. Το 1948 έκανε τον ντεμπούτο του στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης και από τότε η καριέρα του απογειώθηκε. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της περίοδου, ανάμεσά τους και η Μαρία Κάλλας. Πέθανε το 2008. Ένας από τους πρώτους ρόλους του ήταν ο Νεμορίνο, από την όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, το Ελιξίριο του Έρωτα, από όπου θα ακούσουμε τη γνωστή άρια του ερωτοχτυπημένου Νεμορίνο με τίτλο «Una furtiva lagrima».

0: Art Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και με γέφυρα τη μουσική του Johann Sebastian Bach μπαίνουμε πάλι στη χρονομηχανή μας και πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1802 και στη Γαλλία, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο φημισμένος μυθιστοριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς. Έτσι τον γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς με την ελληνοποιημένη εκδοχή του ονόματός του. Ο Δουμάς είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε και ποιος δεν έχει ακουστά τον Γκόμι Μοντεκρίστο ή τους τρεις σωματοφύλακες. Πέρα από αυτά όμως έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και θεατρικά έργα και είναι ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας στη Γαλλία. Ήταν εξαιρετικά εύστροφος, ετοιμόλογος και πνευματώδης και διακρινόταν για τον διασκεδαστικό εγωισμό του, έτσι έλεγαν όσοι τον γνώρισαν. Πέθανε το 1870 και όπως είπαμε γεννήθηκε το 1802 και εκείνη τη χρονιά, το 1802, ο Γάλλος συνθέτης Etienne Méhul έγραψε μια κομική όπερα με τίτλο «Ο υποτιθέμενος θησαυρός», από την οποία θα ακούσουμε τώρα την εισαγωγή.

Πάμε πολύ πιο κοντά στο σήμερα, στο 1984 και στην Αγγλία, όπου κυκλοφόρησε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών, με το σιγκλάκι του να πουλά πάνω από 11 εκατομμύρια κόπιες, τα 7 από αυτά στην Αμερική. Πρόκειται για το Careless Whisper του George Michael, από την εποχή που ήταν ακόμα στο σχήμα των Wham. Ο George Michael έγραψε το τραγούδι σε ηλικία 17 ετών, καθώς πήγαινε με το λεωφορείο σε ένα εστιατόριο όπου δούλευε ως DJ. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ακούσματα στην Ελλάδα, ήδη από το πρώτο δευτερόλεπτο, και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τα νιάτα μας.

Και κάνουμε τώρα ένα ακόμη άλμα προς τα πίσω. Επιστρέφουμε στο 1803 και το Παρίσι, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο συνθέτης, δάσκαλος και μουσικοκριτικός Adolphe Adam. Ο Adam είναι γνωστός κυρίως για τις όπερές του, για το χριστουγεννιάτικο τραγούδι Minuit Chrétien, που είναι περισσότερο γνωστό στην αγγλική του εκδοχή με τίτλο «O Holy Night», και για τη μουσική του για τον μπαλέτο με τίτλο «Ζιζέλ», το οποίο έγραψε το 1841 και ένα μέρος του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Θα επιστρέψουμε τώρα σε ένα προηγούμενο άλμα μας με την ευκαιρία της επετείου της γέννησης του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, του φημισμένου τενόρου. Θα τον ακούσουμε να τραγουδά μια άρια, το «Έλα μη φουραπίτα», από την όπερα «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι.

Και σιγά σιγά επιστρέφουμε στο σήμερα με όχημα τη μουσική του Μπαχ, αυτή τη φορά σε jazz διασκευή από τον Ζακ Λουσιέ. Κάπως έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο από την ΕΡΤ Πάτρας. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και στέλνουμε τους θερμούς χαιρετισμούς μας στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του, τόσο ο ένας προμηθευτής όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στην πλειονότητά τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα από όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε σε επιλογή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Αρτορεστιάδα. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, ναι, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους. Mm-hmm. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατσιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλύπτει τις απολυμάνσεις, καλύπτει τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργασίες δικαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυτόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυτόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυτόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μία παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή εμπασχετώσει των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και, και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, μεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη, για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης, σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες, εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα, τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχαία, θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 25. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτινής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρώτη συλλόγου των εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντας την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών και την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, για τους θαλάμους, έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο, μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι τα πράγματα. Παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν γίνει ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, που ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Οριστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, 47χρονο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Αμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώ την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκυ, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιους. Την επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μιας ζωής συνολικά περίπου 37.000 ευρώ και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδος σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξυλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σπυριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών, αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιθυρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινθυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά. Καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημα τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφαλτοστρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείου Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα, να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, οι αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης η μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και της Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά θα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις πουγούνες από τα καθήκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Σαμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται το... πάλι στην Πόρια Χίο και κοντά στη Βολισσό που βρίσκεται το τοποσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ mm-hmm. να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε mm-hmm. καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει Βίκη μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Καστροβοίου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την Αρτ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Fiesta Voio. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες στη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την Ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη. Η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αθλιός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κορυφαία ποιότητα STEP που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. STEP Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
12: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλείπουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξηση επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρίφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πορτοκαλεί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια. Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφιτους διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
5: Τώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας? Εκθέτετε τη χώρα? Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ από θέση ευθύνης έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτήνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι
13: ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
12: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
12: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή η άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Και επικεντρώνοντας τα πυρά τους στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας σαφής, πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
12: Αντρέα Μαλαχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
16: Ακριβώς έτσι είναι. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί γρήγορα η ομιλία του αρχηγού εξωματικής αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση, και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μεσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα, και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία
12: και άλλη πολιτική αρχή,
16: του κυρίου Κουτσούμπα, και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλης αυτή τη στιγμή.
12: Για την οποία, για την κυρία Ζούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
16: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το Πασόκ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το Πασόκ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕΒΑΒΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σταθερής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ.
12: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
17: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
12: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
18: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσεις στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα, έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά συστηματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
12: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ ψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
19: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην προτείνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
12: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
20: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, θα του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
12: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης της ύλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
0: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
12: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά.
21: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από τον Πρωθυπουργό σημείωσε πως τα έργα παραδέονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τις οικονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο, αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν κυρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
12: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μπουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Περιοδικό Μέγαρο. Με απουσίες όμως θα αποσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
22: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. πλέον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Η ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέση στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο πάρκο Ελευθερία, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι οι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
12: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
12: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
22: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε, στην εποχή των μνημονίων.
12: Το 2013, βέβαια.
22: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ, όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
12: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της είναι χάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
1: Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
12: Και στο σημείο αυτό, τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
2: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σύλληψη πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους, και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία σε αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
12: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το απλοία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
4: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
6: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
4: Ευχαριστώ. Είναι από νωρίς.
6: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
23: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
4: Καθορίσιο που είναι?
23: Μέσα, περιμένουν.
24: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
4: Χαλαρά, ξενύχτια.
24: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
25: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
24: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
26: Όπως βλέπετε, εκεί στην πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά. Κινείται η ουρά, καλό αυτό.
4: Ήρθατε νωρίτερα?
26: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
27: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
12: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
28: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως Πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε, αλλά και εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το ΠΑΣΟΚ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον, τον φασίστα Βορύδη, και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την αισχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια. Με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
12: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόνη γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλιο, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια πρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτών των τιμών των καυσίμων.
12: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
7: Όπως τον έφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμιο από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους, όπως υποστηρίζει, σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, με τα πλήγματα, όπως βλέπουμε, να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμού, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλ-Τζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι άλλη μια θα λέγαμε κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους Σαουδάραβες, σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
12: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
7: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την Άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
12: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός ταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
8: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε, διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει. Εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
12: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 21ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
9: Και νομίζω το κύριο συστατικό πυροβολικό αποτέλεσμα ήταν τη επιτυχία του πυροβολικού αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
12: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
9: Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διαβασμά μου στις ανάγκες μου.
12: Σωστός.
9: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες στοχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, η οποία είναι αρκετά συχνή.
12: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
9: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
12: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην διακοπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
10: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε προετοιμασία και στη δεύτερη λυκείου, που είναι πιο σημαντικό.

0: σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη ηλικίου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις. Γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο, σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
3: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολυαγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδου ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
2: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
4: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς, υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
2: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές τι είναι? Χαρτιά συμφωνημένα ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
6: Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
5: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μη αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης,

0: ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚ Σόφια 1948, Σπάρτα Τρνάβα, οι οποίες ήταν ισόπεδες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνη Λιοντή. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

Ακούτε Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: αυτονόητο όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. If you could live in your sense.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: misunderstood.
1: Zeppelin 106,7. Κάθε μέρα, όλη μέρα, χωρίς καμία διακοπή, χωρίς καμία επανάληψη.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 106,7.

0: kiss.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.